Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
10: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2310-73-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, παιδιά, πώς είστε!
1: Εξτανό! Έκσταση!
0: Δύναμη!
1: Νο!

Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Καλό τριήμερο. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Αέρα. Weekend.

0: conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta.
1: Ξέρετε πως περιμένουν το weekend οι ξένοι.
0: Sí, me gusta a mí.
1: Δεν είναι σαν και εμάς κάθε μέρα. Τις προάλλες βρεθήκαμε κάποιους Γερμανούς το βράδυ για δείπνο. Βρεθήκαμε στις 8, 9.30 βάρεσαν διάλυση. Όπου φύγει, φύγει. 10 πάρα στα κρεβάτια του.
0: Τσικιτάν, τσικιτιτάν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Κορνεδάκια.
0: Έκσταση, εκστανό. Έκσταση, εκστανό.
1: Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Εδώ με την ειδησιογραφία, προσεγγίζοντάς την από τη σωστή πλευρά, χωρίς γκρίνιες, με καλή μουσική, από την κορυφή του πηλίου RGNA FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φόρα. Διαδικτυακά από παντού, από όλες τις ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Σας συνιστώ, απομακρυνόμενοι από τη Μαγνησία, συντονίζεστε στο βολιοτάκι.gr και πάνω πάνω ένα κλικ στο σηματάκι του ραδιοφώνου και έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου στο ράδιο Μαρκόνι. Είτε στην Ελλάδα βρίσκεστε είτε στο εξωτερικό. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Σωσίας Εφροσύνης. Φροντάζει Φρόσο, Εφροσύνη. Φροσύνη, Φροσούλα, Έφη. Σωσία Εφροσύνη, Σκεντερία κάτω, Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου. Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια. Σκεντερία. Ελεκτούν.
0: No tiene pegas porque es

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Μην ξεχάσετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, μην ξεχάσετε να πάρετε καφέ. Να πάρετε φρέσκο καφεδάκι, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβρουδισμένο, μυρωδάτο. Κατεβαίνοντας στην αγορά της πόλης του Βόλου, περάστε και από τη Λαμπράκη 7 εδώ στα παλιά. Να πάρετε καφέ Αθέλμα από τους αδελφούς Μακροσάβα. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα, πώς είστε?
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Καφεδάρες, σαντουιτσάρες, μεζεδάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Στο καφενείο μας, Λαρίσης 174, στο Μανώλη. Πιάτο ημέρας, Δημητράκη καλημέρα, πώς είσαι?
5: Καλημέρα Γιώργο μου, καλά εσύ?
0: Α, μισό λεπτό, Δημητράκη, μισό λεπτό, γιατί ξεχάστηκα. Να στείλω μια καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Κύριε Θανάση Κουλούρη, καλημέρα. Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω. Έβγαλε η ελληνική αστυνομία καινούργια λεωφορεία νέας τεχνολογίας που μιλάνε στο δρόμο, που μιλάνε, κύριε Κουλούρη, παρακαλώ, συνεχίστε.
5: Τι να πατήσω. Απ' την πλάτη με γνώρισε. Ούτε καν να με κοιτάξει στα μάτια.
0: Να μου λες, όλα τα μηχανάκια εξαφανιστήκαν.
5: Τα άλλα δίπλα, να δει, να φανταστείς, ήταν άλλα δύο δίπλα.
0: Τι άκουσες να λέει το λεωφορείο που σου μιλούσε?
5: Πιάσε δεξιά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να το κάνουμε εικόνα, μισό λεπτό. Κυρίες και κύριοι, κατέβαινε από το σπίτι του ο Μανώλης για το καφενείο με τη μηχανή του. Μεγάλο κυβισμό, ένα παλιό μηχανάκι δηλαδή. Τέλος πάντων, και εκεί που ήταν στα φανάρια, ξαφνικά ακούει. Τι άκουσες?
5: Τη σιρήνα.
0: Ακούει σιρήνα και μια φωνή, πες σε δεξιά τώρα.
5: Ναι.
0: Ξαφνικά τα μηχανάκια που άκουσαν τα άλλα, άρχισε ο ένας να φεύγει δεξιά, άλλος να φεύγει αριστερά, όπου φύγει. Λοιπόν, τελικά τι ήταν, μην πεις τι ήταν.
5: Δεν λέω.
0: Δεν θίγουμε καταστάσεις.
5: Όχι.
0: Λοιπόν, τι προτείνεις?
5: Είμαστε καλά παιδιά, δεν λέμε.
0: Τι προτείνεις?
5: Μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα, Πόπο. Με κοιμά, ρε.
5: Ναι, ρε Γιώργο.
0: Παρασκευιάτικα, ρε, κοιμά, ήμαρτον Παναγία.
5: Γιατί?
0: Αμαρτάνουμε, ρε, κοιμά την Παρασκευή. Τα έχουμε ίσω, τα κάναμε όλα ίσωμα, ρε. Τι πράγμα είναι.
5: Βέβαια, τα κάναμε ίσωμα όλα.
0: Τι να πω τώρα στον παππούλιο που ακούει τον ιερέα Παρασκευή και με κοιμά, ρε. Προχθές είχε βγει εδώ την Δευτέρα ο Αντρέας ο Κατσιγιάννης, ο μαέστρος.
5: Ναι.
0: Και είπε ότι θα πήγαινε κάτω στην Αθήνα και την Τετάρτη είχε πρεμιέρα το Κρίνο και Αγκάθι. Δεν είχε το Σύρια, το καινούριο.
5: Ναι.
0: Και ότι είχε γράψει τραγούδι με την Ιουλία Καλιμάνη. Ιουλία Καλιμάνη.
5: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, Ιουλία Καλιμάνη, Αντρέας Κατσιγιάννης, λυτρωμένη ψυχή μου. Κρίνο και Αγκάθι, καλημέρα Δημητράκη.
5: Καλημέρα.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 13 λεπτά. Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Κατέρευσε παλιό κτίριο, 3 τραυματίες. Το διόροφο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται στην οδό Λυσιστράτους 5 στην Πλάκα. Τραυματίστηκαν 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενα κτίρια και ένας περαστικός από θραύσματα. Μου λες το κλίμα της περιοχής μου στα επόμενα 10 χρόνια για να ξέρω τι να φυτέψω. Η κλιματική αλλαγή σπρώχνει τις ελαιοκαλλιέργειες της Μεσογείου στα βόρεια. Οι κερδισμένες χώρες, τι θα συμβεί με την Ελλάδα. Άδωνης Γεωργιάδης, ο γελοτοπιός του βασιλιά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πιστεύει ότι είναι δελφίνος. Όμως δεν είναι τίποτα παραπάνω από γελοτοπιός σε μια αυλή που τον ανέχεται γιατί την εξυπηρετεί. Υπόθεση Μαζονάκη, η κατάδυση κλειδί της νοσηλεύτριας, η μέθη και οι πλασμαφαιρέσεις τα Σαββατοκύριακα. Πασόκ, η στρατηγική Ανδρουλάκη, ο λαβύρινθος των δημοσκοπήσεων και η επιμονή στο πρόγραμμα. Ανδρουλάκη, στα άκρα της τοξικότητας και των fake news βρίσκονται εντός της Νέας Δημοκρατίας.

0: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα, μηχανογραφική. Καλημέρα στον κύριο Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Αποκαλύψεις, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

την τοπική επικαιρότητα τώρα, το στίγμα της επικαιρότητας στην Μαγνησία, σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, επικεντρώνεται σε μεγάλες απώλειες, σε τοπικές κινητοποιήσεις, πολιτικές, κοινωνικές επισκέψεις. Έφυγε ο Θανάσης Παπαγιάννης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου ο Θανάης Παπαγιάννης. Μια προσωπικότητα με έντονη αποτύπωση τόσο στον αθλητισμό όσο και στην πολιτική σκηνή της Μαγνησίας. Σίγουρα η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κέντρο αποκατάστασης εδώ στο Βόλο και άφησε την τελευταία του πνοή χθες στο Αχιλοπούλιο. Ο Θανάης Παπαγιάννης, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 45, με καταγωγή από την Καρδίτσα, συνέδεσε το όνομά του με το ποδόσφαιρο. Έκανε τα πρώτα του βήματα στη δόξα δράμα, στην Β' Εθνική, πριν μεταγραφεί στον Άρη. Εκεί μέτρησε 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου μέχρι το 1976 και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή αγωνιζόμενος για 2 χρόνια στη Νίκη Βόλου. Μετά την απόσυρσή του από τους αγωνιστικούς χώρους υπηρέτησε τον αθλητισμό από διοικητικά πόστα. Διετέλεσε πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, της ΕΠΣΤ. Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000 κατήχε την θέση του αντιπροέδρου στην ΕΠΟ. Σαν τραπεζικός υπάλληλος ανέπτυξε πλούσια πολιτική δράση. Υπήρξε ηγετικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Βόλιο, στη Μαγνησία, βασικός πυλώνας του οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος από τη δεκαετία του 80 μέχρι και πρόσφατα. Συλληπιτήρια στη σύζυγό του και στα 2 τους παιδιά. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς βρίσκονται στο νότιο πύλιο σε αναστάτωση και προχωρούν σε κινητοποίησεις ενάντια στην τοποθέτηση 9 ανεμογεννητριών στην περιοχή τους. Με κεντρικό σύνθημα «Άλμα προς το μέλλον», η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διοργανώνει σήμερα μεγάλες δράσεις με έμφαση στον αθλητισμό για αμαία και την συμπερίληψη στα σχολεία. Η Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική σεζόν υποδεχόμενη τις εμβληματικές 4 εποχές του Βιβάλντι. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία.

Αυτή την ώρα στο Βόλιο. Αυτή την ώρα στο Βόλιο έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. 68% υγρασία, Βόλος, καιρός, κυρίως νεφελώδης. Έχουμε 21 βαθμούς στη Σκιάθο. Σκιάθος, καιρός, κυρίως νεφελώδης. 19 στη Σκόπελο, καιρός, κυρίως νεφελώδης. Και 21 βαθμούς στην Αλόνισο, με μερική ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών, τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά αυτήν την ώρα και αυτό το πρωινό. Συντροφιά μας είναι, μας υποστηρίζει η C-Jet. Το συμβατικό, το Superstar 2, το μεγάλο, πραγματοποιώντας το πρωινό από Βόλο για τις Ποράδες, αυτήν την ώρα παραλάσσει την Αγία Κυριακή και εξέρχεται του Παγαστικού με 17,5 κόμβους. Καλημέρα στο Superstar 2. Το ταχύπλο καταμαράν, το Inkjet 2, έρχεται από τα νησιά για το Βόλο, βρίσκεται ανοιχτά από τα Μάρμαρα και έρχεται με 24,3 κόμβους. Όμως να στείλω μια καλημέρα.

και στο Superstar 1 στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλημέρα Σκόπελο, καλημέρα Σκιάθο, αυτή την ώρα εσείς εκεί πάνω ψηλά από τη γλώσσα, από το Έλιος αλλά και από, από τη Σκιάθο βλέπετε να περνάει ανάμεσα από τα δυο νησιά ένα μεγάλο κουρασγερόπλιο. Είναι το Celebrity Infinity, κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, αργά αργά, και πάει για τον Πειραιά που θα φτάσει αύριο το πρωί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Έφυγε λοιπόν και ο τελευταίος των Μοϊκανών, έφυγε πριν λίγες ώρες, ο Θανάσης ο Παπαγιάννης.

Δεν ξέρω, αλλά για πάρα πολλούς λόγους η απώλεια του Παπαγιάννη με έχει πειράξει πολύ. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες παρουσίες αφήνουν ένα ξεχωριστό στίγμα. Ο Θανάσης Παπαγιάννης ήταν η σκιώδης κορυφή της Μαγνησίας. Θα ήθελα να πω δύο παραπάνω λόγια για το Θανάση Παπαγιάννη, έτσι σαν αποχαιρετισμό στον αρχιτέκτονα της Μαγνησίας, που δεν ζήτησε ποτέ ανταλλάγματα για τον εαυτό του. Θα έλεγα ότι ένας κύκλος δεκαετιών έκλεισε οριστικά πριν από λίγες ώρες. Ο Θανάσης Παπαγιάννης έφυγε στα 81 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή που δύσκολα συναντά κανείς στην σύγχρονη τοπική και εθνική ιστορία. Ο Θανάσης Παπαγιάννης ήταν ο άνθρωπος που σφράγισε τα γήπεδα της πρώτης εθνικής με τη δόξα, με τη φανέλα της δόξας, του Άρη, του Βόλου, για να περάσει στη συνέχεια στα διοικητικά ηνία, πρόεδρος των αγαπημένων του Ολυμπιακού Βόλου, πρόεδρος στην ΕΠΣΤ, αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ. Όμως η επιρροή του Θανάση Παπαγιάννη δεν περιορίστηκε στις γραμμές του γηπέδου. Ο Θανάσης Παπαγιάννης στην πολιτική αρένα υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία, στενός φίλος του Κώστα Λαλιώτη, ένας από τους βασικούς πυλώνες του οργανωτικού σχεδιασμού του κινήματος από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σχετικά πρόσφατα, χωρίς να επιδιώκει ο ίδιος τα φώτα της πρώτης γραμμής, υπήρξε ο απόλυτος αρχιτέκτονας. Και όταν λέω χωρίς να επιδιώξει ο ίδιος τα φώτα της πρώτης γραμμής, του είχα ζητήσει συνέντευξη κατ' επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια, μου έριχνε ένα χαμόγελο και έφευγε. Συνέντευξη ούτε στην άλλη ζωή. Κι όμως, χωρίς να επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας, τα φώτα της πρώτης γραμμής, ήταν ο Παπαγιάννης ο απόλυτος αρχιτέκτονας της Μαγνησίας. Ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε συσχετισμούς. Ο Παπαγιάννης ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε βουλευτές. Γκαΐλια, ακούστε! Γκαΐλια! Έχετε μούγκα σήμερα! Ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε υφυπουργούς. Ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε νομάρχες. Χωρίς τον Παπαγιάννη θα ήσασταν ένα τίποτα. Ήταν ο άνθρωπος, ο Παπαγιάννης, που ανέδειξε δημάρχους στη Μαγνησία. Πολλούς από εσάς σας έκανε και δημάρχους. Και όμως δεν του είπατε ποτέ ευχαριστώ. Χωρίς υπερβολή, η πολιτική γεωγραφία του τόπου, η πολιτική γεωγραφία της Μαγνησίας φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Θανάση Παπαγιάννη. Ενδεχομένως, μέχρι στιγμής δεν το έχω δει, ενδεχομένως σήμερα η τοπική επικαιρότητα να κατακλειστεί από τυπικές δηλώσεις επικίδιους
και διάφορα επίσημα ψηφίσματα που ακόμα δεν το έχω δει. Αναμενόμενο όμως είναι για πολλούς, θα είναι μια αναμενόμενη υποκρισία, αφού οι περισσότεροι από εκείνους που ευεργετήθηκαν από τις αποφάσεις και την στήριξη του Θανάση Παπαγιάννη τον είχαν αφήσει στην περιθωριοποίηση, τον είχαν αφήσει στη λύθη τα τελευταία χρόνια. Και κάτι επιπλέον θα ήθελα να πω για τον Θανάση Παπαγιάννη. Με κάλεσε ένα απόγευμα, με κάλεσε για την επαύριο το πρωί, ένα απόγευμα Σαββάτου. Μου λέει θέλω να πιούμε ένα καφέ. Ήταν τον περασμένο Ιούλιο, φέτος τον Ιούλιο, πριν κάποιες εβδομάδες, πριν δύο μήνες. Με κάλεσε λοιπόν μέσα στον περασμένο Ιούλιο μια Κυριακή πρωί για καφέ στην πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα μας χαιρέτησε και το αφεντικό του Πάσαντερ ο Δημήτρης. Στο ραντεβού με το Θανάση το ήθελε πάρα πολύ, ήρθε μαζί μου και ο Αντώνης. Και αφού ήπιαμε τον καφέ, στη συνέχεια τον συνοδεύσαμε μέχρι πιο πάνω, δύο στενά πιο πάνω, δύο δρόμους πιο πάνω, μέχρι το σπίτι του. Μεταξύ Καρτάλη και Σπυρίδη, Κωνσταντά, μέχρι το σπίτι του, λίγο πιο πάνω. Αλλά το περπάτημά του είχε γίνει πια δύσκολο, γι' αυτό και τον συνοδεύσαμε. Με κρατούσε, που δήλωνε ότι η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει. Με είχε καλέσει ο Θανάσης Παπαγιάννης τον Ιούλιο στην πλατεία Ελευθερίας για καφέ, γιατί ενδιαφερόταν για την υποψηφιότητα κάποιου. Και του είπα καθαρά, μόλις μου είπε, του είπα καθαρά, Θανάση, είναι ανεπαρκής. Ο Θανάσης Παπαγιάννης με κοίταξε στα μάτια, χωρίς σχόλιο. Ένα βλέμμα γεμάτο νόημα από έναν άνθρωπο που γνώριζε πρόσωπα, που γνώριζε πράγματα, που γνώριζε την πραγματική αξία του καθενός όσο λίγη. Γιατί ο Θανάης Παπαγιάννης υπήρξε αυθεντικός, υπήρξε επιδραστικός, ήταν ξεχωριστός. Ένας ηγέτης των παρασκηνίων, προσέξτε, ένας ηγέτης των παρασκηνίων με σπάνια διορατικότητα, που προτιμούσε να χτίζει καριέρες άλλων παρά τη δική του. Θανάση, καλό σου ταξίδι.

Και βέβαια σας το έχω πει, αλλά πρέπει να το επαναλάβω σήμερα με την απώλεια του Παπαγιάννη, για να το εμπεδώσουν κάποιοι και να μου παίζουν τον παπά. Πριν αρκετά χρόνια είχα πάει ένα μεσημέρι σε μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Μαγνησίας, κάπου εκεί ήταν, σε ένα στενό στη Δημητριάδος, δεν θυμάμαι. Είχα πάει για να κάνω ρεπορτάζ, να συμμετάσχω στην συνέντευξη. Είχε έρθει τότε η συνέντευξη, έγινε για την επίσκεψη του τότε Γενικού Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι τον έλεγαν, αυτός ήταν ο τίτλος, Υπουργός Αθλητισμού, Γενικός Γραμματέας, τον θυμάμαι. Είχε έρθει στην πόλη ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Σοφούρας, ο πατρινός, ο μετέπειτα δήμαρχος της Πάτρας. Και αφού τελειώνει η συνέντευξη, σας το έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει να καταγραφεί και σήμερα. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, βλέπω μια κίνηση. Ήμουνα στο TRT. Βλέπω μια κίνηση, κάμερες μέσα, έτσι, TRT, με καμεραμάν τον Γιώργο τον Ψοφάκη. Βλέπω μια κίνηση, κατεβαίνει ο Φούρας, από πίσω ο Παπαγιάννης και από πίσω ο συγχωρεμένος ο Λεωνίδας ο Τζανής, και μπαίνουν μέσα ένα αυτοκίνητο. Δημητριάδες. Είχαμε παρκάρει και εμείς από κάτω και λέω στον κάμεραμάν, πάρ' το αυτοκίνητο

τόσο βιαστική που πάνε αυτή. Πάρε, πάρε, του λέω, και έχετε και τις κάμερες έτοιμες για το οτιδήποτε. Ανεβαίνει, κάνει δεξιά στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημαρχείο, και πιάνει τη Δευτέρα στο Νοεμβρίο. Ανεβαίνουμε τη Δευτέρα στο Νοεμβρίο, μπροστά αυτή, πίσω εμείς. Περνάμε τη γέφυρα, μπαίνουμε στο Φαρδί, στη Λεωφόρο Ειρήνης. Κάνουμε το γύρο της Ευαγγελίστριας, βγαίνουμε στη Μεάντρο, κάνουμε δεξιά αυτή, δεξιά και εμείς. Πάνε ευθεία, δεν στρίβουν από τον ΕΣΕ πάνω, πάνε ευθεία στο φανάρι του κημητηρίου. Υπήρχε φανάρι τότε, δεν θυμάμαι. Κάνω αριστερά πάνω στη Μελίνας Μερκούρη. Μπροστά αυτή, πίσω εμείς. Και πού πάνε? Κουμάρι πάνε να παίξουνε. Μετά το ελικοδρόμιο προς τα πάνω δεν υπήρχε τίποτα. Μετά το ελικοδρόμιο προς τα πάνω ήταν κατσάβραχα. Μετά τη Δοξοπούλου προς τα πάνω, κατσάβραχα. Εκεί που είναι δηλαδή το Πανθεσσαλικό στάδιο, πέτρες, πουρνάρια, και εκεί σταματάει το αυτοκίνητο. Εμείς τη Δοξοπούλου, αφού σταμάτησε, του λέω βάλ το πίσω από το δέντρο, από τα σπίτια, να μην φαίνεται το αυτοκίνητο. Τρεις αυτοί, ο οδηγός περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν και προχωρούσαν μέσα στα κατσάβραχα, και κάποια στιγμή σταματούν. Κάμερα γράφει: Ανδρέας Φούρας, Θανάης Παπαγιάννης, Λεωνίδα Τζανής. Κάποια στιγμή με αντιλαμβάνονται, κάπως πήγε να αντιδράσει ο Λεωνίδας, και του λέει ο Παπαγιάννης: μην ο Τάδε, είπε το όνομά μου, ο Τάδε είναι, μην ανησυχείτε, για καλό θα έρθει αυτός Παπαγιάννης. Και με φωνάζει από μακριά: Γιώργο, έλα, έλα προς τα δω. Και με πλησιάζει ο Φούρας και μου λέει: κοίταξε να δεις, εδώ, λέω, εδώ με τους φίλους μου, με τον Θανάση και με τον Λεωνίδα, μου προτείνει ο Θανάσης την δημιουργία εδώ του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Ήταν πρόταση καθαρά του Θανάση Παπαγιάννη. Αλλά προς το παρόν, μου λέει, μεγάλος πολιτικός ο Φούρας, προς το παρόν μου λέει, είναι μη μεταδώσιμο, μην πεις τίποτα, γιατί ζημιά θα γίνει. Προς το παρόν κάλεσέ με, μου λέει, εν ευθέτω χρόνο να σου δώσω μια συνέντευξη. Μεγάλος μάγκας ο Φούρας, και με έριξε έτσι, και δεν μεταδώσαμε εκείνη την ημέρα τίποτα, για μην κάνουμε ζημιά. Άρα η απώλεια του Θανάση Παπαγιάννη αφήνει ένα μεγάλο, ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην πολιτική, στην κοινωνική και στην αθλητική ζωή της Μαγνησίας. Ο Παπαγιάννης, τώρα τα λέω αυτά και κάποιοι τσατίζονται, σύντροφοί του τσατίζονται, τσατίζονται σας λέω. Ο Θανάης Παπαγιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη στις δυνατότητες της Μαγνησίας. Αυτό το όραμά του που σας περιέγραψα πριν λίγο, το όραμά του για τη δημιουργία του Πανθεσσαλικού Σταδίου, που σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε μέσα από την στενή συνεργασία και τους κοινούς αγώνες με τον αείγμιστο Τζανή και τον τότε υφυπουργό αθλητισμού Ανδρέα Φούρα, αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη παρακαταθήκη του. Κατάφεραν να βάλουν το Βόλο στον παγκόσμιο χάρτη των Ολυμπιακών Αγώνων του 4, άσχετα αν δεν είχαν ολοκληρώσει τον περιφερειακό, αλλά σε κάθε περίπτωση πρικίζοντας την πόλη, το Βόλο, με μια σπουδαία αθλητική υποδομή.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

χθες το μεσημέρι ήμουνα κάπου εκεί, Δευτέρας Νοεμβρίου, με βασάνι. Εκεί στο πρώην υγειονομικό, απέναντι του Σκλαβενίτη, απέναντι στην άλλη γωνία το φαρμακείο, Πισιώτη, και στην άλλη γωνία απέναντι ένα μικρό φουρνάρικο. Στη μια γωνία ο Σκλαβενίτης, στην άλλη απέναντι γωνία το πρώην υγειονομικό, στην άλλη το φαρμακείο και στην άλλη ο φούρνος. Διασταύρωση Καρμανιόλα. Και ξαφνικά, χωρίς φανάρι, και ξαφνικά πετάγουμε πάνω. Μπαμ! Αυτό το μπαμ ακούγεται τουλάχιστον 4 με 5 φορές την ημέρα εκεί. 4 με 5 φορές την ημέρα. Αλλά η ίδια επικινδυνότητα και στην πιο πάνω γωνία, Δευτέρας Νοεμβρίου και Χουντουριώτου, που στη μια γωνιά εκεί είναι ο Βασιλόπουλος, απέναντι είναι ένα διατηρητήριο κτίριο Παπαγιανόπουλου, αν θυμάμαι καλά, στην άλλη τη γωνία είναι του Ψαχούλα, το κέντρο υγείας, και στην άλλη τη γωνία είναι η αδελφή Μέμα, Καρμανιόλα. Χθες το μεσημέρι λοιπόν, μπαμ! Κατέβαινε ένας τη Δευτέρα Νοεμβρίου, άλλος πήγε να βγει. Ευτυχώς δεν χύθηκε αίμα. Σίγουρα, σίγουρα η καθημερινότητα στους δρόμους του Βόλου έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι τύχης, στην κυριολεξία. Και αυτά τα δύο σημεία που σας είπα διεκδικούν τον τίτλο των πιο επικίνδυνων διασταυρώσεων. Δευτέρας Νοεμβρίου με βασάνι, Δευτέρας Νοεμβρίου με Κουντουριώτου. Δύο κομβικά σημεία με πυκνή κυκλοφορία, όπου τα τροχαία και οι συγκρούσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο και επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι άπαξ ημερησίως, 4 με 5 φορές ημερησίως. Το αίμα που έχει χυθεί στην άσφαλτο και οι συνεχείς υλικές ζημιές δεν φαίνεται να συγκινούν κανέναν. Κανένα. Ακούστε κάποια αντιδημαρχάκια. Ακούστε κάποια αντιδημαρχάκια. Μη μου κορδακίζεστε στις εκδηλώσεις για να βγαίνετε φωτογραφία. Βλαμμένα, ευλαμμένα. Βλαμμένα είσαστε. Μαλακισμένα είσαστε. Και να λέει το ξαναπώ κιόλας, πόσο μαλακισμένα είσαστε. Γι' αυτό λοιπόν μην κορδακίζεστε στις φωτογραφίες, στις διάφορες εκδηλώσεις. Ψωνάκια, ψώνια. Το αίμα που έχει χυθεί στην άσφαλτο δεν σας συγκινεί ποτέ. Και το πιο εξοργιστικό ποιο είναι? Το πιο εξοργιστικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι η γεωγραφική εγκύτητα της εξουσίας με το πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακριβώς απέναντι, πίσω από το υγειονομικό, βρίσκεται το ιστορικό κτίριο Σπίρερ, που στεγάζει τρεις αντιδημαρχίες. Τρεις αντιδημαρχίες. Ο θόρυβος από τις λαμαρίνες που συνθλίβονται, ο θόρυβος από τα φρεναρίσματα ακούγεται καθαρά μέσα στα γραφεία των αντιδημάρχων. Ακούγεται μέσα στα γραφεία τους. Κι όμως η αντίδρασή τους είναι μηδενική. Ούτε ένας αντιδήμαρχος δεν ευαισθητοποιήθηκε ώστε να ενημερώσει ή να φέρει το αυτονόητο αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ποιο είναι? Την άμεση τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών που θα αποτρέψουν την επόμενη τραγωδία. Μέχρι να δείτε τι θα κάνετε, τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Άμεση τοποθέτηση φαναριών, προκειμένου να σκοτώνονται. Όσο για την αντιπολίτευση, οι αντιπολιτεύσεις του Δήμου Βόλου σε πλήρη αφασία. Μόνο για μηνύσεις είσαστε.
οι αντιπολιτεύσεις του Δήμου Βόλου σε πλήρη αφασία, χωρίς ίχνος διορατικότητας. Οι αντιπολιτεύσεις παρακολουθούν αμέτωχες την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, αποδεικνύοντας ότι ο θεσμικός τους ρόλος έχει γίνει διακοσμητικός. Τι το παίζετε δημοτικοί σύμβουλοι, το παίζετε αρχηγοί παρατάξεων. Αυτό το πρωινό θα κάνω προσωπική έκκληση στο Δήμαρχο του Βόλου. Παρά τα διάφορα, γνωρίζω την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκριση του Δημάρχου σε θέματα καθημερινότητας, σε θέματα ασφάλειας των πολιτών, και κάνω μια προσωπική έκκληση προς τον ίδιο, το Δήμαρχο. Γιώργο Σκλιά, να το μεταφέρεις τώρα! Γιώργο Πράττω, να το μεταφέρεις τώρα! Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, ειδικά όταν οι συνεργάτες του, ειδικά όταν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι επιδεικνύουν τέτοια ανεπάρκεια και δεν μεταφέρουν τα προβλήματα που συμβαίνουν κυριολεκτικά κάτω από τα παράθυρά τους. Κάτω από τα παράθυρά σας, βλαμμένα! Δήμαρχε, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Σου παρακαλώ πολύ. Οι συνεργάτες σου εκεί εθελοτυφλούν. Είναι βλαμμένοι. Μαλακίζονται. Η τοποθέτηση φαναριών στα δύο αυτά σημεία δεν είναι πολυτέλεια. Είμαι σίγουρος ότι θα τους δώσεις τώρα το επόμενο δεκάλεπτο εντολή. Αλλά δεν το ξέρω, άνθρωπος, μπορεί να τα παρακολουθεί όλα. Είναι ζήτημα επιβίωσης για τους πολίτες. Τινάχθηκα πάλι πάνω χθες. Τσατιστήκατε, ξίδι. Θα σας φέρω από την αγριά. Αντιδημαρχάκια, ξίδι. Ψωνάκια. Σας βλέπω εκεί σε εκδηλώσεις, στις κηδείες, στα μνημόσυνα. Να χαθείτε, να χαθείτε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

έπρεπε να μιλήσω αυτήν την ώρα με έναν επαγγελματία από τη Μακρινίτσα. Τον κάλεσα δύο φορές στο τηλέφωνο, ενδεχομένως και η τηλεφωνία να παίζει το ρόλο της, αλλά... δεν το σηκώνει. Αναβάλλεται λοιπόν η συζήτηση αυτή με τον επαγγελματία της Μακρινίτσας. Προφανώς ο άνθρωπος θα μιλούσε μαζί του για θέματα της Μακρινίτσας κάποια άλλη φορά. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μια στενάχωρη μέρα, δεν σας κρύβω. Μια θλιβερή μέρα. Αυτή είναι η ψυχολογία. Για να δούμε, θα ανέβει. Παρασκευή 10 και 4 να πάω μια βόλτα. Α, Παρασκευή Αθηνά Μπαϊράμι. Να ευκαιρία. Αθηνά Μπαϊράμι. Ωραία, Αθηνά Μπαϊράμι, αλλά για να ακούσουμε Αθηνά Μπαϊράμι θα πρέπει να προγειάνουμε το έδαφος. Πρέπει να την υποδεχθούμε. Πώς να την υποδεχθούμε? Μισό λεπτό, πάρουμε καμιά στροφή. Μέχρι στιγμής είναι χαμηλός οι στροφές του μυαλού περί Revolution. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα? Παιδιά, καλέστε την κυρία Μπαϊράμι και εμείς από εδώ, από το στούντιο 1, θα την υποδεχθούμε με αυτό εδώ.

μόλις βγει σε λίγο, είμαι σίγουρος ότι το ακούει, μόλις βγει σε λίγο η κυρία Μπαϊράμη, θα τη ρωτήσω, θα ζητήσω το σχόλιο της για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα σχόλιο με κάποιες διταγμένες.

0: να καλημερίσω την κυρία Μπαϊράμη. Εξάλλου έχει προαναγγείλει το θέμα της από την προηγούμενη Παρασκευή. Κυρία Μπαϊράμη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Πάρα πολύ, μιλάει για την πλατωνική αγάπη και ενώ θα ήθελα να συνεχίσω το θέμα μου από την προηγούμενη Παρασκευή, ωστόσο μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα για να αναλύσω τι είναι η πλατωνική αγάπη.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά πριν το αναλύσω εγώ, θέλετε να μου πείτε και εσείς την άποψή σας.
0: Για ποιο?
1: Τι είναι η πλατωνική αγάπη ή ο πλατωνικός έρωτας? Όχι, πώς το αντιλαμβάνεστε?
0: Οι ακροατές περιμένουν από εσάς. Περιμένουν εσάς.
1: Θα θυμίσω σε αυτό το σημείο τότε ότι ο Πλάτωνας μας μίλησε για τον έρωτα στο Συμπόσιο. Mm-hmm. Και μάλιστα τον παρουσιάζει ως έναν θεό που έχει αυτάρκεια, όπου έχει επί της ουσίας τα πάντα. Αλλά έχει και μία μικρή έλλειψη, γιατί θα ήθελα να βάλετε και εσάς τον εαυτό σας να σκεφτείτε όταν ήσασταν πολύ ερωτευμένος, όταν δεν βλέπατε την καλή σας, πώς αισθανόσασταν, αν όντως είχατε την αίσθηση αυτής της έλλειψης. Το αναγνωρίζετε?
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Ωραία, επομένως και όταν ερωτευόμαστε είναι επειδή κάτι μας αναγνωρίζει, κάτι επιθυμεί στον άλλον, είναι κάτι που λείπει από εμάς. Και το έχουμε αναλύσει πάλι στο παρελθόν ότι δεν ερωτευόμαστε μόνο τον άλλον για τα στοιχεία του, αλλά ερωτευόμαστε για αυτό που ξυπνά μέσα μας ή για αυτό που εμείς μπορούμε να γίνουμε για χάρη του άλλου. Γιατί μην ξεχνάτε, ο έρωτας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εξέλιξη της ψυχής μας και είναι και μια δύναμη, ή δυναμική θα το έλεγα καλύτερα, ανόδου της ψυχής μας, γιατί ο άλλος γίνεται καθρέφτης μας. Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσω του άλλου τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πρέπει...
0: Άρα παραμένετε καθαρά στην πνευματική, στην μεταμόρφωση, έτσι, στις πιο βαθιές ρίζες.
1: Σίγουρα, γιατί είναι μεν ερωτευόμαστε την εξωτερική μορφή του άλλου, μάλλον όχι ερωτευόμαστε, η πρώτη ίσως επαφή, έλξη δημιουργείται από την εξωτερική ομορφιά, από ένα όμορφο σώμα, από ένα όμορφο πρόσωπο, αλλά σταδιακά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η ουσία του έρωτα είναι η ψυχή του άλλου, το πνεύμα του άλλου, η ομορφιά του, η ομορφιά των πράξεών του.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν είναι απλά ένα συνέστημα, είναι μια κινητήριος δύναμης.
1: Σίγουρα. Και μάλιστα θεωρώ ότι πάνω απ' όλα εμείς οι άνθρωποι όταν ερωτευόμαστε προσπαθούμε να γίνουμε και η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Ναι.
1: Και επιμένω σε μια κοινωνία που ίσως τον έρωτα τον έχει συνδυάσει καθαρά με την σωματική έλξη και σωματική απόλαυση, να συνεχίσει να ανεβαίνει, να το εξελίσσει.
0: Δηλαδή είσαστε φαν της άποψης, δηλαδή πιστεύετε ακράδαντα ότι ο χαρακτήρας, βρε αδερφέ, η αρετή ή αν θέλετε ο εσωτερικός κόσμος είναι πολύ πιο ελκυστικός, είναι πολύ πιο ελκυστικά όλα αυτά που σας είπα από την εξωτερική εμφάνιση?
1: Ναι, ακριβώς. Είμαι της άποψης πάντα, από πολύ μικρή ηλικία έλεγα ότι ο χαρακτήρας βγάζει ομορφιά. Και μην ξεχνάτε, δεν βγήκε τυχαία το ότι στο πρόσωπό μας αντικατοπτρίζεται η ψυχή μας. Μάλιστα. Και η ομορφιά της ψυχής μας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επομένως αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω με τα χρώματα, ωστόσο θα αλλάξω την προσέγγιση των χρωμάτων.
0: Άρα σε αυτό που είπατε μέχρι στιγμής θα βάζω ένα τίτλο.
1: Love Platonic.
0: Ναι.
1: Πλατωνική αγάπη.
0: Η πλατωνική αγάπη, θα έλεγα, δεν σημαίνει απλά αγαπιόμαστε σαν φίλοι, αλλά χρησιμοποιούμε μια αμοιβαία έλξη για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, τρεις τελίτσες.
1: Ακριβώς. Και ο στόχος ούτως ή άλλως της ψυχής μας είναι πάντα η βελτίωσή της, η ανέλυξή της, η εξέλιξή της. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι είμαστε ψυχή με σώμα και όχι σώμα με ψυχή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τα χρώματα, mm-hmm. αν θυμόσαστε. Και είχαμε πει ότι είχαμε αναλύσει το κόκκινο και το πορτοκαλί. Είχαμε πει ότι θα τις συνδυάσουμε με τα ενεργειακά κέντρα, τα τσάκρας, αλλά επειδή έλαβα κάποια παράπονα ως προς το ότι δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τα αναλύουμε, τότε θα κάνω μια άλλη προσέγγιση, ίσως πιο εύκολη στο να την αντιληφθούν. Mm. Πάμε να δούμε λιγάκι όταν φοράμε συγκεκριμένα χρώματα μέσα στην καθημερινότητά μας, πώς επηρεάζει την ψυχολογία μας. Δηλαδή, το κόκκινο μας δείχνει όταν το φοράμε ή θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει ότι δεν έχουμε μόνο τη γλώσσα και τον λόγο ως λόγο, αλλά έχουμε και τα σύμβολα. Λοιπόν, επομένως, σαν συμβολισμός, αν φοράω το κόκκινο, θέλω να, δείξω ότι είμαι δυνατή, έχω ένταση, ότι έχω διεκδίκηση, ότι έχω πάθος, έχω ζωτικότητα. Ας πούμε, θέλω να περάσω το μήνυμα ότι έχω αυτοπεποίθηση, ότι δεν φοβάμαι να με προσέξουν, έχω πάθος. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει το πρώτο ενεργειακό κέντρο, αν θα το δίναμε ένα χρώμα θα ήταν το κόκκινο.
0: Άρα, αν ζητούσα την άποψη του Μιχάλη του Μεϊκόπουλου, παράδειγμα του παθολόγου, mm-hmm. για το κόκκινο, ιατρικά θα μου έλεγε αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και την πίεση του αίματος.
1: Ναι, πρώτον, και όταν σκεφτείτε λιγάκι ότι όταν βλέπετε μια πολύ όμορφη γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα, δεν αυξάνονται οι δικοί σας παλμοί, κύριε Κουμιώτη?
0: Βέβαια, συμβολίζει το πάθος.
1: Ακριβώς.
0: Συμβολίζει, συμβολίζει την ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Συμβολίζει τον ενθουσιασμό, όμως συμβολίζει και τον κίνδυνο.
1: Μπράβο, είσαστε πάντα συντονισμένος, κύριε Κουμιώτη, μαζί μου, και αυτό είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω και το χαίρομαι. Άρα, όταν θέλω να μπω σε ένα χώρο και δεν θέλω να περάσω παρατήρητη, τι θα φορέσω κόκκινο. Και μην ξεχνάμε ότι το κόκκινο το έχουμε συνδυάσει και με τον έρωτα. Μια που μιλούσαμε και για τον πλατωνικό έρωτα. Κάτι που έχει καθιερώσει μάλιστα η κοινωνία μας, βέβαια εκεί υπάρχει και δυτή ερμηνεία, είναι το κόκκινο κραγιόν. Οι καλοπροαίρετοι θα πούνε ότι το φοράει μια γυναίκα και ομορφαίνει, οι κακοπροαίρετοι θα το σχολιάσουν αρνητικά. Λοιπόν, συνεχίζω στο μαύρο. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κουμιώτη, μου είχατε πει την τελευταία φορά ότι το αγαπημένο σας χρώμα είναι το κίτρινο.
0: Ναι.
1: Άρα θα πάμε και θα ξεδιπλώσουμε σε λιγάκι που θα αναλύσουμε το κίτρινο λίγο και την ψυχολογία σας και την ψυχοσύνθεσή σας. Ωστόσο, το μαύρο. Το μαύρο όταν το φοράω δείχνω όρια. Και μην ξεχνάτε ότι το μαύρο είναι συνδεδεμένο...
0: Βέβαια ουδέτερο χρώμα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα ουδέτερο, σκληρό χρώμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι από το μαύρο περιέχει όλα τα χρώματα μέσα του.
0: Ναι.
1: Για μένα, όποιοι αγαπάνε το μαύρο, πέρα από το μυστήριο που βγάζουν, βγάζουν και μία δυναμική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα το μαύρο τι μας δείχνει? Μας δείχνει πάνω απ' όλα δύναμη, ανεξαρτησία, μυστήριο, αυτοέλεγχο, αλλά πολλές φορές πίσω από ένα μαύρο πέπλο δεν κρύβεται και κάτι. Δηλαδή αυτόματα βάζω το όριο και δεν αφήνω όμως, δεν ανοίγω... να ξεδιπλωθεί ο χαρακτήρας μου.
0: Γιατί μετά πάμε στην αντίπερο όχθη που είναι η θλίψη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγουμε από τη δύναμη, φεύγουμε το μυστήριο που είπατε, φεύγουμε από την κομψότητα και καταλήγουμε στη θλίψη.
1: Είναι ανάλογα πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, κύριε Κουμιώτη, το κάθε χρώμα.
0: Λέω σε υπερβολική χρήση.
1: Σε υπερβολική χρήση, εδώ θα έρθω τότε να σας κάνω αντιπαράθεση το ότι τη θλίψη η ανατολική λαοί, κυρίως ας πούμε οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, το δείχνουν με το λευκό. Ενώ εμείς αντίθετα το λευκό το αντιμετωπίζουμε σαν το χρώμα χαράς.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Επομένως, αν θέλω να έχω μια συνάντηση και θέλω να δείχνω λίγο πιο μυστήριος, δεν θα έλεγα στιβαρός, γιατί ο στιβαρός βγαίνει και με το χαρακτήρα μας. Ωστόσο, αν θέλω να δηλώσω ότι δεν θέλω να αποκαλύψω τα πράγματα για τον εαυτό μου, θα ήταν πολύ καλό να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα μαύρο. Από εκεί και πέρα πάμε στο λευκό που είπαμε κιόλας ότι πώς μερικοί λαοί το χρησιμοποιούν. Το λευκό πάλι το έχουμε συνδυάσει με την καθαρότητα, την απλότητα Και μην ξεχνάμε ότι και το Αιγαίο κυρίως, τα νησιά του Αιγαίου, έχουν το λευκό. Δεν είναι επιθετικό χρώμα. Είναι ήπιο χρώμα, βγάζει ένα μήνυμα ίσως ότι είμαι ήρεμος, είμαι ήρεμη, δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Επομένως όταν θέλουμε να δείξουμε ότι όχι είμαστε ανάλαφροι σαν χαρακτήρες, αλλά σαν ψυχολογία, μπορούμε να φορέσουμε λευκό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο μπλε ή να πάμε στο κίτρινο για να μην σας αφήσω να περιμένετε πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο κίτρινο, ναι. Λοιπόν. Το κίτρινο με τι έχουμε συνδυάσει.
0: Από τα θερμά χρώματα. Ναι.
1: Από τα θερμά χρώματα ακριβώς. Και με τι το έχουμε συνδυάσει, κύριε Κουμιώτη?
0: Για πείτε μου.
1: Με τον ήλιο. Με το φως.
0: Ναι.
1: Όταν μας έρχεται στο μυαλό το χρώμα κίτρινο, δεν μας έρχεται μία ζεστασιά γύρω από το σώμα μας?
0: Ναι.
1: Γιατί το κίτρινο είναι ακριβώς συνδεδεμένο με τη φωτεινότητα, την αισιοδοξία, την ενέργεια, την εξωστρέφεια. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά και δικά σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Με ποιο
1: μια που έχω την τύχη να σας γνωρίζω και προσωπικά.
0: Να το επαναλάβετε παρακαλώ αυτό.
1: Λέω ότι το κίτρινο, όπως και εσείς, συνδέονται με τη φωτεινότητα, την αισιοδοξία, την εξωστρέφεια και την ενέργεια.
0: Και τη δημιουργικότητα.
1: Εγώ δεν εννοείται και τη δημιουργικότητα. Προσωπικά, ναι. Αν κάποιος μου έλεγε να σας χαρακτηρίσω, θα χρησιμοποιούσα αυτά τα τέσσερα επίθετα. Επομένως, επί της ουσίας ένας άνθρωπος που αγαπάει ή φοράει το κίτρινο, τι θέλει να δείξει? Ότι έχω φως, είμαι φως και το μοιράζομαι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με τον μπλε. Και κάτι μια συμβουλή.
0: Το κίτρινο συνδυάζεται περισσότερο με...
1: Προσωπικά εγώ θα το συνδύαζα με πορτοκαλί για να έρθει πιο γλυκός ο τόνος, αλλά αυτό είναι στο χέρι του καθενός.
0: Με το μαύρο.
1: Το φιλιστικό του ενδιαφέρον.
0: Με το μαύρο ενδεχομένως.
1: Και με το μαύρο, αν και για μένα είναι πολύ έντονα σκληρός συνδυασμός. Ναι. Ωστόσο ο καθένας έχει το δικαίωμα να φοράει ό,τι θέλει, να επιλέγει ό,τι θέλει. Πάμε στο μπλε. Ένα χρώμα συνδεδεμένο με την Ελλάδα και τη σημαία της Ελλάδας. Είμαστε μπλε, γιατί έχουμε το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Και είναι ένα χρώμα που φέτος, φετινή χρονιά, καλό είναι να το χρησιμοποιούμε, γιατί έχουμε βάσει του κινέζικου οροσκοπίου, έχουμε το πύρινο άλογο. Το πύρινο άλογο μπορούμε να το αποτυπώσουμε με το χρώμα κόκκινο. Ωστόσο καλό είναι φέτος να αποφεύγουμε το κόκκινο, γιατί μας προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Και στον αντίποδα να φοράμε το μπλε, που έρχεται και ησυχάζει το κόκκινο. Το μπλε τώρα πάντα, μα πάντα το συνδυάζουμε με την ηρεμία, ιδιαίτερα το γαλάζιο. Και αν θέλουμε να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι, φοράμε πάλι το μπλε, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το Royal Navy.
0: Ναι,
1: ήδη. Επομένως δεν βγαίνουν τυχαία και τα ονόματα των χρωμάτων. Είναι ένα χρώμα όπου αν θέλω να φορέσω και να δείξω ότι κρατάω τον έλεγχο, εγώ έχω τον έλεγχο.
0: Άρα αυτό που λέτε για την ηρεμία όσον αφορά το μπλε, να βάζω τον εαυτό μέσα σε ένα εστιοπλοϊκό. Έχω φύγει από το λιμάνι της Κιάθου, πάω απέναντι για τον Πάνορμο και το γαλάζιο από πάνω με το γαλάζιο της θάλασσας μου μειώνει το στρες και μου αλλάζει τα τοπία προς την θετική πλευρά, δηλαδή μου αλλάζει ολόκληρο το μεταβολισμό.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάμε, εγώ θα το φέρω στα δικά μου μονοπάτια, ότι όταν έχω πρόβλημα αναφορικά με το πώς εκφράζομαι, χρησιμοποιώ έναν μπλε χαλκιδόνιο, όπου είναι συντονισμένο με το ενεργειακό κέντρο του λαιμού. Και αν θυμόσαστε, είχαμε πει το ενεργειακό κέντρο του λαιμού είναι και με την θέληση. Άρα για να δείξω και τη θέλησή μου και την αξιοπιστία μου, τοποθετώ έναν κρύσταλλο χρώματος μπλε στον λαιμό μου. Και πάμε στο πράσινο. Με τι το έχετε συνδυάσει, κύριε Κουμιώτη, το πράσινο εκτός από το Πασόκ?
0: Αν πάρω τους γιατρούς στα νοσοκομεία, το υγεία.
1: Μπράβο, τη θεραπεία. Κυρίως τη θεραπεία. Δηλαδή το πράσινο, όπως και άνθρωποι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχω κατακλειστεί από το πράσινο. Δηλαδή, έχω μόνο με γιατρούς.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το πράσινο μας δίνει και τη δύναμη για να είμαι καλά με τον εαυτό μου, για να θεραπεύω τον εαυτό μου, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε την δύναμη της αυτοθεραπείας. Τώρα, το πράσινο σίγουρα συνδέεται με τη φύση, με τη θεραπεία όπως προείπα, αλλά και με την ανάπτυξη. Βέβαια υπάρχει και το μότο τα τελευταία χρόνια πράσινη ανάπτυξη. Εγώ εδώ θα κάνω ένα σχόλιο ότι πράσινη ανάπτυξη ακούω, πράσινη ανάπτυξη δεν βλέπω, ίσα ίσα το χειρότερο. Λοιπόν, άρα όταν θέλω να... Και εγώ η ίδια στη ζωή μου να φέρω την ηρεμία, την θεραπεία, φοράω πράσινο, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Και μάλιστα το πράσινο, το σκούρο πράσινο, προσδίδει μία μεγαλύτερη σοβαρότητα. Και συνεχίζω, το πορτοκαλί το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αλλά για να το υπενθυμίσω λιγάκι, γιατί μάλιστα ένας ακροατής μου επικοινώνησε ότι του άρεσε πολύ το χρώμα πορτοκαλί. Το πορτοκαλί είναι συνδεδεμένο με το ότι είμαι ζωντανός, είμαι ζωντανή. Είναι παιχνιδιάρικο χρώμα, είναι θερμό όπως και το κίτρινο. Και μην ξεχνάμε, όποιος ασχολείται κιόλας με τη ζωγραφική και με την, την παλέτα των χρωμάτων, πάει κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Άρα συνδυάζω κίτρινο και κόκκινο και δημιουργώ ένα πολύ θερμό χρώμα το πορτοκαλί. Είναι, απολαμβάνω τη ζωή. Έχω χιούμορ. Δύσκολο χρώμα το πορτοκαλί.
0: Δύσκολο αλλά και κοινωνικό χρώμα.
1: Και κοινωνικό σίγουρα. Και πάμε τέλος στο μοβ, το οποίο αν το έχουμε συνδυάσει με κάτι είναι με το τρίτο μας μάτι, το έχουμε αναλύσει τι είναι το τρίτο μάτι, είναι, θα ήθελα ας πούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι η διαίσθησή μας, πείτε, για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
0: Φαντασία.
1: Η φαντασία ακριβώς, και μάλιστα πάνω στο θέμα φαντασίας, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μία σκέψη μου που μου ήρθε σήμερα, ότι οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία δεν αναπτύσσουν πολύ καλά τη φαντασία τους. Άρα αυτόματα σκεφτείτε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που συνεχώς είναι βρίσκονται μπροστά από ένα κινητό και από ένα τάμπλετ, πόσο τους ξεριζώνει η φαντασία.
0: Κυρία Μπαϊράμι, άνω τελεία.
1: Εντάξει.

πολύ μόβα. Με πολυτέλεια πολύ. Με ιδιαίτερη σοφία. Και περισσότερη πνευματικότητα, αλλά μπαϊράμε.

0: στίγμα αυτού του τραγουδιού, κυρία Μπαϊράμι?
1: Το στίγμα αυτό σε ταξιδεύει στο Παρίσι με το Φεγμόχτ. Φεγμόχτ είναι επί της ουσίας τα ξερά φύλλα τα οποία έχουν πέσει, άρα μας εισάγει σιγά σιγά σε μια φθινοπορεινή κατάσταση την οποία...
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω,
1: μας προκαλεί και μια θλίψη.
0: Μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω βέβαια πώς θα θελήσετε εσείς να το, να το ολοκληρώσετε το θέμα, αλλά ακούγοντας το τραγούδι μου γίνηκε το ερώτημα για τα χρώματα που λέτε. Ένα χρώμα μπορεί να είναι το αγαπημένο μας ή να είναι να μην το γουστάρουμε, να είναι το μισητό μας. Αυτό συνδυάζεται με μια ενδεχομένως ανάμνηση που έχουμε συνδέσει αυτό το χρώμα.
1: Ακριβώς, όπως και ας πούμε προσωπικά μισώ το καφέ. Γενικότερα, εκεί όμως αυτόματα σαν ενέργεια μπορούμε να καταλάβουμε που έχουμε και ένα μπλοκάρισμα μέσα πάνω στο σώμα μας. Γιατί το μπλοκάρισμα έρχεται, προέρχεται από το ασυνειδητό μας, άρα είναι άμεσα συνδεδεμένο με μια αρνητική είτε εμπειρία μας, είτε ανάμνησή μας, είτε ακόμη και έναν άνθρωπο.
0: Πρέπει να υπάρχει όσον αφορά, δηλαδή η επίδραση των χρωμάτων εξαρτάται περισσότερο από τι?
1: Η επίδραση των χρωμάτων προσωπικά θεωρώ και εξαρτάται και από την ψυχολογία μας, αλλά και από την ενεργειακή ροή που έχουμε στο σώμα μας. Δηλαδή όταν ρέει η ενέργεια πάνω μας, δεν έχουμε κάποια κολλήματα αναφορικά με τα χρώματα. Εγώ όμως θα έβαζα και μια άλλη παράμετρο, την κοινωνική. Σκεφτείτε πως οι άνδρες δεν πρέπει να φοράνε ροζ. Το θαλασσί είναι συνδεδεμένο με τα αγόρια. Το κόκκινο είναι ένα αρνητικό χρώμα με κάποιες, ας πούμε, αν κάποια γυναίκα φοράει κόκκινο, θέλει να προκαλέσει. Εμένα η συμβουλή μου θα ήταν ότι να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο, να φοράτε όποιο χρώμα θέλετε και όποιο χρώμα σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα και σας δίνει ενέργεια. Κάποια στιγμή πρέπει σιγά σιγά λιγάκι να απελευθερωθούμε από κοινωνικές συμβάσεις και κάποιες ιδέες που είναι στενοκέφαλες. Και κάτι, διαβάζοντας μία έρευνα τα τελευταία χρόνια, σκεφτείτε ότι το ροζ, όταν μία γυναίκα φοράει ροζ, λέμε «Α, είναι σαν την Μπάρμπι».

0: πρωτότυπα.
1: Δηλαδή η Μπάρμπι αν απελευθερωθεί πάει να είναι χαζή.
0: Κύριε Κουμιώτη, γιατί μου το χαλάτε. Ναι, πρέπει να απελευθερωθεί και η κάθε Μπάρμπι και να αποδεχτούμε την Μπάρμπι σαν μέλος μιας κοινωνίας. Παντού χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι για να επικρατεί και μια ισορροπία. Και μην ξεχνάτε ότι το ροζ σαν χρώμα είναι τρυφερό χρώμα, είναι γλυκό χρώμα. Σκεφτείτε λιγάκι αυτή η κοινωνία πότε ήταν τελευταία φορά.
1: Πήρατε το μαχαίρι και σφάζετε, κυρία Μπάρμπι.
0: Σφάζω, κύριε Κουμιώτη, γιατί βλέπω στην καθημερινότητά μου ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να κρίνουμε τους ανθρώπους δίπλα μας και χωρίς δεν κρίνουμε όμως τον εαυτό μας. Και όταν μπει η αυτοκριτική στην καθημερινότητά μας, ίσως αλλάξει αυτός ο κόσμος. Ναι, γι' αυτό σφάζω.
1: Μερικές φορές όμως η σκληρότητα φέρνει αποτελέσματα.
0: Το θέμα είναι όμως να φτάσουμε εκεί, να γίνουμε σκληροί.
1: Πώς θα γίνει, μα έλεγα το πριν από ώρα, έλεγα ότι τρεις αντιδήμαρχοι ακούν το μπαμπούμ 5-6 φορές την ημέρα. Και ένας δεν πήγε να κάνει την πρόταση, να βάλουμε ένα φανάρι εδώ πέρα να μην σκοτώνει τον κόσμο.
0: Δυστυχώς.
1: Τι να πω, δηλαδή, πώς να ομολογήσω ότι η Μπάρμπι δεν είναι χαζή και έγινε έξυπνη. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, ωστόσο όμως υπάρχει και ο Κεν, όπου και αυτός χαζός ήταν, να το πάμε έτσι. Μην συντηρούμε τα στερεότυπα, εγώ θα πω, και να απελευθερωθούμε λιγάκι. Πάντα με σεβασμό και ισορροπία, έτσι.
1: Τις ισορροπίες προσπαθούμε να κρατήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμιώτη.
1: Θέλετε κάτι άλλο να προαναγγείλετε για την επόμενη Παρασκευή?
0: Ίσως θα έχει πάλι πνευματικότητα και αρχαία Ελλάδα. Ίσως ήρθε ο καιρός να διδασκόμαστε λίγο από την μυθολογία μας, παύλα ίσως ιστορία μας.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα σαν συμπέρασμα δηλαδή, τα χρώματα, αν και υπάρχουν όπως είπατε οι γενικοί κανόνες, η αντίδρασή μας στα χρώματα δεν είναι ίδια για όλους. Και ξεχάσαμε να πούμε και το πολιτισμικό υπόβαθρο που παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Πείτε μου.
1: Όχι, παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή στη Δύση, πολιτισμικό είπα, στη Δύση το λευκό συμβολίζει θετικά πράγματα. Συμβολίζει, ξέρω εγώ, την αγνότητα, συμβολίζει το γάμο.
0: Ναι, ακριβώς. Ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, στην Κίνα είναι της...
1: Πένθους.
0: Του πένθους, ακριβώς.
1: Πένθους. Άρα λοιπόν υπάρχει και πολιτισμικό υπόβαθρο.
0: Ναι, ας πούμε το πορτοκαλί, όταν σκεφτόμαστε στη Βέ, τι μας έρχεται η Νεπάλ, το πορτοκαλί που το φοράνε οι βουδιστές. Αντίστοιχα στο λευκό στην Ελλάδα ήταν οι αίριες και οι ιερείς, σε αντίθεση τώρα με το μαύρο που φοράνε οι παπάδες μας.
1: Και όπως πολύ σωστά είπατε, και πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από τις προσωπικές εμπειρίες.
0: Και τις πεπιθήσεις του καθενός.
1: Βεβαίως. Σας αποχαιρετώ με ένα άλλο κομμάτι που πιστεύω θα σας αρέσει. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Αθηνούλα, ακούγοντας αυτό το κομμάτι σε ένα καφέ κάπου εκεί στο Παρίσι, στενά μέσα και με ψιλόβροχο. Ψιλόβροχο και να κάθεσαι έξω από το καφέ. Κάτι σαν τη σύναξη των Θεών, αλλά απ' έξω. Η σύναξη των Θεών είναι στη Μακρινίτσα, στον πεζόδρομο. Είναι ακριβώς το καφέ, η σύναξη των Θεών, σαν το Παρίσι, το καφέ. Και η Αθηνούλα να κάνει την αντίθεση όλων αυτών των χρωμάτων, του ξανθού με το μαύρο. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα.

Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές μας αυτή την ώρα για να κλείσουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα. Τι θέλετε να πείτε?

0: Και η Αθηνούρια η Μπαϊρά μας είπε πολλά ενδιαφέροντα. Μας είπε και για την πλατωνική αγάπη. Μια δηλαδή από τις πιο παρεξηγημένες έννοιες. Σήμερα όταν χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, εννοούμε συνήθως μια καθαρά φιλική, το πολύ πολύ αισθηματική σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, από την οποία σχέση απουσιάζει παντελώς το πονηρό στοιχείο. Ωστόσο η αυθεντική ρίζα του όρου πλατωνική αγάπη την αποτυπώθηκε από τον Πλάτωνα, όπως πολύ σωστά είπε η Αθηνούλα στο συμπόσιο. Το άλλο μου διαφεύγει, το Φέδρο. Λοιπόν, είναι πολύ πιο βαθιά, είναι πολύ πιο πνευματική. Σε κάθε περίπτωση μας τα ανέλησε η κυρία Μπαϊράμη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον ναι.
1: Σήμερα έτσι αισθάνομαι άσχημα και...
0: Κατάλαβα. Ξέρω με τι θα ασχοληθείτε, Θανάης Παπαγιάννης.
1: Έχω την ανάγκη να πω ένα καλό ταξίδι στο φως, δηλαδή στο Θεό, στον αδελφό, στον φίλο και συνεργάτη του Θανάση Παπαγιάννη. Εγώ τα είπες πάρα πολύ ωραία, αναφέρθηκες με πάρα πολύ λεπτομέρεια για τον Εκλειπώντα. Τρομερός άνθρωπος. Εγώ θα πω 2-3 περιπτώσεις άγνωστες στο κοινό, οι οποίες έχουν κάνει εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση, και που δεν ξέρω κόσμος, είναι σε μια κοπή πίτας που κάναμε για τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Υποχρέωσε όλους τους διοικητικούς να έρθουν με τις γυναίκες. Λέω, μάθανα, όχι, λέει, και οι γυναίκες δεν παρακατηθανές μας, υπομένουν, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και με έκανε εντύπωση ότι την ώρα της κοπής της πίτας μου λέει εμένα φώναξε τον πρώην πρόεδρο του Πέτρου του Παπαλίκη να κόψει την πίτα. Λέω, ακούσε σου λόγο, μου λέει. Λέω, ο Πέτρο έλεγε να κόψει την πίτα, μα μου λέει όχι. Λέω, και τώρα λέει ο πρώην πρόεδρος της, επίτιμος πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κ. Πέτρος Παπαλίκης, θα κόψει την πίτα. Ποιος θα το έκανε αυτό ο άλλος, Γιώργο μου. Δηλαδή ήταν ο αριζόνας άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό του.
0: Κύριε Μαμάκη, να ρωτήσω τώρα που λέτε για Μπαμπαλίκη. Ο Τσιριγκάκης μέχρι πότε ήτανε?
1: Ο Τσιριγκάκης προβάλλεται μέχρι το 92-93. Εγώ τον έριξα μαζί με τον Μπαμπαλίκη.
0: Ναι.
1: Από την ΕΕΜΑΝΕ, επί του Προεδρίας Τσιριγκάκη, είχα διατελεσιώσει το συνέδριο.
0: Πόσα χρόνια ήταν ο Τσιριγκάκης πρόεδρος?
1: Τσιριγκάκης δεν ήταν, εμάς ήταν, αν έκατσε 1,5 χρόνο παραπάνω δεν μπορούσε. Του ντρέμαν όλοι όμως, έτσι δεν του μούσε κανένας. Μπαίναν μέσα και σέκονταν προσοχή και τρέμαλες και ήταν μπροστά σε στρατηγό. Ναι. Και λέω έναν, τι τρέμεις έτσι, τι είναι, τι μπαμπούλες μια γρου, κοίταξε τον Τσιριγκάκης, εγώ μπορώ, τι να φοβηθώ. Ανακαλύπτουν ότι δεν είχε τελειώσει το γυμνάσιο και απαγορεύονταν να είναι πρόεδρος και τον κάναμε έξω το βάσιο δικαστή. Μαζί με τον Πέτρο Παπαλίκη και μας έβλεπε όπου μας έβλεπε στην γωνία και δεν μπορώ να καταλάβω εσάς τους δυο διαφορετικού πολιτικού πιστεύω για τον Παπαλίκη και εμένα. Πώς μπορείτε και κάνετε παρέα, λέτε λέω παρά το. Να συνεχίσω λοιπόν εκεί, η πρώτη εντύπωση που μου έκανε αυτό, ότι παραχώρησε τη θέση του συγκοπή της πίτας στον Πέτρο τον Παπαλίκη, στον πρώην πρόεδρο, τον αποκάλεσε επίτιμο πρόεδρο, πάει αυτό. Μετά μου λέει, θυμάσαι τον πόλεμο σίγουρα Σερβίας-Κροατίας, έτσι. Μου λέει, Αντρέα, εκεί επάνω τα παιδιά υποφέρουν. Τι θα κάνουμε τώρα, μου λέει, θα κατεβούμε, πότε θα κατεβείς Αθήνα. Λέω, κάθε Τετάρτη, εσύ, θα δω κι εγώ, έρχεται μαλλιά, εκεί είχε κλείσει το ραντεβού στην πρεσβεία της Σερβίας. Τότε Γιουγκοσλαβίας. Και πιάνουμε και λέμε, φέρουμε 40 παιδιά από τη Σερβία, τα φιλοξενήσουμε εμείς, τα οποία έχουν χάσει γονείς, είτε έναν είτε τους δύο. Τα φιλοξενώσαμε κάποιος στην αρχή με τον Νίκο τον Τζούκα, στη Μακρινίτσα, στο Πρεβαντόριο, αν έχει τα κουστά. Και το δάσκαλο τον Καναβό, το συγχωρεμένο, που ήταν και αυτός παράγοντας στη Μακρινίτσα στην ομάδα. Τέλος πάντων τα πήγαμε, φροντίζαμε και τη διατροφή τους. Εγώ ρώτησα τι ανάγκη έχουν τα παιδιά. Οι συνοδευόντουσαν από δύο καθηγητές, τροφωμένος πολύ, και έναν μεταφραστή. Και μου λένε εκείνοι που θέλουν καρπούζι, καρπούζι να φάνε. Και ανεβάσαμε ένα φορτηγάκι, δίναμε καρπούζια, διότι αφενός τα καρπούζια τότε στη Γιουγκοσλαβία ήταν η φέτα που λούντουσε 5 δραχμές, όσο πω, το τσιμί που εδώ έχει το καρπούζι, 1 δραχμή. Καρπούζια, και εκείνο που με έκανε εντύπωση, όλα τα παιδάκια φούρωσαμε σταυρό, ξύλινο μεν, αλλά σταυρό με σκηνάκι τρομαγμένο ή κορδονάκι. Αλλά ήταν όλα ξυπόλυτα, λέει, πού δεν έχουν λεφτά, λέγει, από ποτέ. Λοιπόν, λέω, το μεταφραστή, πες στους καθηγητάς, θα γράψουν όλη τη νούμερα, φοράει και ο καθένα, και μου έγραψε 40 νούμερα παπούτσα αθλητικά. Αν θυμάμαι καλά, πήγα στο Γιακάβογλου, βέβαια δεν τα έχει γίνει τώρα, σε 2 μέρες δεν τα μετάφερε. Ανέβασα επάνω τα δώρα, χαρά τα παιδάκια και τα παπούτσα, λες, και τι τα έδωνα, και επίσης και από μία φόρμα αθλητική, κατά τι το χειμώνα ήταν πιο ζεστά. Και θυμάμαι την τελευταία φορά που πριν φύγουνε 2 μέρες που τα κάναμε τραπέζι στην πλατεία της Μακρινίτσας, εκεί τρώγανε, είχαμε συμβηθεί με το μαγαζί το μεγάλο, εκεί που γυρίστηκε η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά που το είχε ο Καλογύρο, το κατάστημα το μεγάλο που είτε έκρυβε το λουκάνικο κτλ. Με τους Γερμανούς. Σε αυτό το μαγαζί τρώγανε, είχαμε βάλει μέσα σαρδά, κατσίκια κτλ. Τρώγανε τα παιδάκια, εμείς δεν ακουμπούσαμε τίποτα. Ένας γάιδερος δικός μας από την Ένωση πλακώθηκε και έτρεξε και του λέω, είναι για τα παιδιά, εμείς δεν αφανώ, δεν θα πάω, θα περιμένεις, τελειώσουν τα παιδιά και μετά. Και μετά σηκωθήκαν τα παιδάκια όλα και πήγαμε και κοιτούσαν στο περίπτερο, θέλαν παγωτό. Λέω, τι θέλετε παιδάκια, μου είπαν παγωτό, τα αγόρασα όλα με δικά μου έξοδα, κύριε Κουμιώτη, παγωτό για να πάνε να ευχαριστούν. Και για να μας ευχαριστήσουν, τι είπανε. Μπήκε ο ένας ο καθηγητής στο αρμόνιο και μας τραγουδήσαν στην ελληνική γλώσσα 3 ελληνικά τραγούδια του Θεοδωράκη, άπτεστα. Λοιπόν, τι να πω, είχε δημιουργήσει μετά το τουρνά, πρώτος που δημιούργησε το πανελλήνιο παιδικό τουρνά ποδοσφαίρου, το Όρμινος, έρχονταν από όλη την Ελλάδα παιδάκια από τις διάφορες ενώσεις και κάναμε τουρνά ποδοσφαίρου. Ήταν μετά αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ κάτω και θυμάμαι μια φορά με πήρε τηλέφωνο ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος, με ήθελε για ένα προσωπικό του θέμα και μου λέει, Αντρέα, σε θέλω, λέω, ναι, θα βρεθούμε στο τάδε μαγαζί στην Κηφισιά. Ξέρεις, πώς δεν ξέρω. Ήξερα εγώ την Αδένη, την έπισα στο Λάχλα, τώρα είχα τόσα χρόνια κάνω. Να έκανε ωραίο τραπέζι με ψάρια μεγάλα. Ζήτησε ένα ρουσφέτ, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κάνω, και το λέει, καλά, είσαι τίμιος, πάρ' το τηλέφωνο μου, ό,τι χρειαστείς και τα λοιπά. Ο Δε Παπαγιάννης, πρέπει να πω το εξής, ό,τι έβαζε στόχο το πετύχαινε. Έλεγε, Αντρέα, θα βγάλω αυτόν βουλευτή, θα βγάλω αυτόν να μαρκιά, θα πω, θα το βγάλω, και τον έβγαζε. Και έλεγε, ρε Θανάση.
0: Και ήταν ακριβής, ακριβέστατος.
1: Λέω, Θανάση, ποιο είναι το στίγμα της επιτυχίας σου, που λες, θα βγάλω τη Ροδούλα, θα βγάλω τον Τζανί, θα βγάλω τον Α, τον Β. Μου λέει, η αιμονή, θα τους ταράζει στα τηλέφωνα επανειλημμένα, ψηφίζουμε Στάμο ή ψηφίζουμε Ροδούλα, ψηφίζουμε Βούλγαρη. Εμένα δε, δεν είχε ώρα, μπορεί να ήταν 1 η ώρα τη νύχτα, 2 η ώρα, να με υπενθυμίσει κάτι που μου είχε πει, ή τι να ψηφίσω, π.χ. να με υποδείξει, να μην ζήσει νομικές συμβουλές. Ένας άνθρωπος έστρος πολύ, ήρεμος, ποτέ δεν κοίταξε τον εαυτό του, ενδιαφερόταν για τους άλλους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, ναι, για τη Σερβία κυρίως και τα παιδάκια. Πόσο χαρά αισθανθήκαν να μείνουν αυτά τα παιδάκια, να ακούφιση μάλλον, που βρεθήκαν εδώ και μπορέσαν και φάγανε, που ντυθήκανε, τέλος πάντων. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει, συλληπιτήρια στη σύζυγό του τη Δέσποινα, στα παιδιά του Γιάννη και Παντελή, στις νύθες, στα εγγόνια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπατε πάρα πολύ καλά εσείς. Εγώ ήθελα να πω αυτές τις άγνωσες πτυχές, τις οποίες δεν τις γνώριζε πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη, να είστε δυνατός. Ήταν Παρασκευή, πριν τις δημοτικές εκλογές του 1998. Υποψήφιοι δήμαρχοι, ο εν ενεργεία τότε Δημήτρης Πιτσιώρης και από την άλλη Μιχάλης Κουντούρης με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Είχα γράψει στο Εμπρός και είχα χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Κουντούρη, και αυτό μου το κράτησε μέχρι τελευταία, τον είχα χαρακτηρίσει δούριο ύπο, ότι η δεξιά στο Δήμο Βόλου θέλει να καταλάβει το Δημαρχείο με δούριο ύπο το Μιχάλη Κουντούρη, και έγραφα την αλήθεια. Μου το κράτησε η Νάτη. Και εν πάση περιπτώσει, δημοτικές εκλογές 1998, Παρασκευή πρώτων εκλογών, πάντοτε τηλεφωνούσα στον Παπαγιάννη, διότι ήταν ακριβής. Ό,τι έλεγε έβγαινε. Ό,τι έλεγε. Π.χ. Δήμος Αλμυρού Θανάση, είναι ο τάδε και ο τάδε. Ναι, μου λέει, αλλά είναι και ένα outsider. Ξέρω εγώ, Ράπος, ο τάδε, και είναι και ένας Κοντογιουργάκης. Α, γράψε, μου λέει, δήμαρχος στον Αλμυρό Κοντογιουργάκης. Το outsider. Λέω, μα δεν υπάρχει, μα λέει, γράψε. Δεν θες, ποιος θα βγει δήμαρχος? Κοντογιουργάκης. Και βγήκε ο Κοντογιουργάκης. Το 98 όμως, Παρασκευή, κύριε Μαμάκη, πριν την κόντρα, πριν τη μεγάλη μάχη Κουντούρη, Πιτσιώρη, Πιτσιώρη, Κουντούρη, έρχεται ο Παπαγιάννης σε επίσκεψη. Μου λέει, τι βλέπεις? Λέω, εσένα περιμένω. Μου λέει, γράψε και πες, 60% Πιτσιώρης, 40% Κουντούρης. Με κοίταξε υπογωνία και χαμογέλασε. Ακούστε τι μου είπε. 60% Πιτσιώρης, 40% Κουντούρης. Με κοίταξε εκεί στη Σπυρίδη, στο στούντιο, στην εφημερίδα. Βγάζαμε το Εμπρός τότε. Με κοίταξε υπογωνία και χαμογέλασε. Έγιναν εκλογές, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. 60% ο Κουντούρης και 40% ο Πιτσιώρης. Αυτή η ιστορία, κύριε Μαμάκη, αποτυπώνει τι? Αποτυπώνει ακριβώς την ουσία του Θανάση Παπαγιάννη. Ένας αυθεντικός, μπαρουτοκαπνισμένος πολιτικός της παλιάς σχολής, που διέθετε σπάνιο χιούμορ, πολιτική οξύνια, κύριε Μαμάκη, για να υπησέλθω και λίγο στα δικηγορίστικά σας, και εκείνο το χαρακτηριστικό γεμάτο νόημα χαμόγελο. Γεμάτο νόημα χαμόγελο. Ήξερα ότι με κοροϊδεύει, αλλά με τόση ακρίβεια κοροϊδία, 60-40, να μην είναι, ξέρω εγώ, 55-45, να μην είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. 60-40, τέτοια ακρίβεια. Το ότι του ζήτησα το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών του 98, όπου πράγματι ο Μιχάλης Κουντούρης εξελέγει πανηγυρικά με 60-40 το Πιτσιώρη, ο Παπαγιάννης σαν γνήσιος πασοκικός μέχρι το κόκαλο μου έδωσε την απάντηση ανάποδα και μου είπε, γράψε 60% Πιτσιώρης, 40 Κουντούρης. Αλλά το βλέμμα του και το χαμόγελό του μαρτυρούσαν την αλήθεια. Ήταν ο δικός του, ήταν ο μοναδικός τρόπος, κύριε Μαμάκη, να κάνει χιούμορ με την πολιτική ήττα της παράταξής του. Δείχνοντας ότι δεν έχανε ποτέ τον αυτοσαρκασμό του. Ξέραμε και οι δύο το πραγματικό αποτέλεσμα, αλλά εκείνος προτίμησε, κύριε Μαμάκη, να πειράξει και την ίδια την πραγματικότητα. αφήνοντας το χαμόγελο να κάνει την πραγματική μετάφραση, σου λέω. Αυτή η ικανότητα

αυτή, αυτή η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς τις πολιτικές μάχες, είτε τις νίκες είτε τις ήττες, με τέτοια ευφυΐα και χωρίς φανατισμό, αυτή η ικανότητα, κύριε Μαμάκη, είναι που έκανε τον Θανάση Παπαγιάννη τόσο αγαπητό σε φίλους και αντιπάλους, και θεωρώ ότι τον ερμηνεύω σωστά. Μια υπέροχη ανάμνηση για έναν άνθρωπο που ήξερε να ζει την πολιτική με πάθος, αλλά και με αξεπέραστο στυλ. Και με αξεπέραστο στυλ. Και θα κλείσω έτσι σήμερα, δεν θέλω να μου το χαλάσετε. Ήδη κάποιοι πήγαν να μου το χαλάσουν τώρα, για να μου πούνε άρα τα θέματα, άλλα θέματα. Θέλω να κλείσω με Παπαγιάννη σήμερα. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

0: Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μακεδόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
11: καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
16: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας.
20: Η καλύτερη διαφήμιση μας.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
26: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
27: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
28: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
29: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
2: αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. αΛΦΑ ΩΜΕΓΑ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια

0: εδώ. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική, Χατζηβασίλευρη, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.

0: κάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
0: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταματήσει ο χρόνος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην

0: σωστά.
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Γρήγορα, γρήγορα να αρχίσουμε να μιλάμε, γιατί ο χρόνος πραγματικά είναι πραγματικά πολύτιμος. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες και η χαρά εύχομαι. Ο Γιώργος Γορδελάς σας ζωντανά στα ραδιοφωνά σας, ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και ο 96,1, όπως συμβαίνει αυτό κάθε Παρασκευή. Έχω ξεχάσει πόσα χρόνια είμαστε εδώ πέρα, μπορεί να πηγαίνουμε για τον έκτο χρόνο. Θα σας τα πω το χειμώνα που θα ηρεμήσω. Τώρα είμαι σε μια έτσι, θα βγάλω και τα γυαλάκια μου, σε μια κατάσταση έτσι εκτάκτου ανάγκης. Μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή στην παρέα σας, εδώ ζωντανά στο 96,1 στο Ράδιο Μαρκόνι. Electric Sounds. Είναι η τελευταία εκπομπή για τον μήνα, το Σεπτέμβρη. Την άλλη Παρασκευή θα μιλάμε 2 Οκτώβρη και τα πράγματα θα έχουν αλλάξει κατά πάρα πολύ. Η εκπομπή θα έχει αλλάξει, οι μουσικές μας δεν θα έχουν αλλάξει σαφώς. Αλλά, θα πάμε πιο μακριά το χρόνο μας. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε σε μια φάση που είμαστε όλοι στην κορυφή, ας πούμε, στην κορύφωσή μας, αλλά δεν μπορούμε να τελειώσουμε έτσι τη φάση αυτή που ζούμε. Ναι, μην το πάρετε, λοιπόν, αλλιώς. Λοιπόν, απλά 10 και 11 η ώρα είναι λίγο για μας. Η εκπομπή αυτή είναι συνηθισμένη, τελειώνει 2 η ώρα το πρωί. Όλα καλά, το χιούμορ δεν μας λείπει, τα αστεία μας δεν θα μας λείψουν ποτέ έτσι κι αλλιώς. Εγώ νιώθω ότι και ζω αυτήν την εκπομπή πραγματικά σαν μια μεγάλη παρέα και ίσως αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που ζούμε εδώ πέρα, ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και απολαμβάνουμε μουσικές. Με πάνω απ' όλα το Ράδιο Μαρκόνι, 96,1. Οι Παρασκευές μας εδώ σιγοτραγουδάμε, ταξιδεύουμε και απολαμβάνουμε. Τραγούδια που μας έχουν λείψει, τραγούδια που δεν τα ξέρουμε, τραγούδια που τα μαθαίνουμε, τραγούδια που δεν τα ακούσαμε μια φορά στη ζωή μας και λέμε πόρε πόσα χρόνια έχω το ακούσει τραγούδι αυτό, αλλά τα ακούμε εδώ. Για ακόμη μια Παρασκευή του τηλέφωνο το σταθερό που έχουμε είναι το 23067 για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλησπέρα να πω στον εξάλληφο τον Δημήτρη τον Βογιατζάκη που είναι στην παρέα μας από νωρίς εδώ, και την Μέρη την εξαδέλφη που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα παιδιά, σε ό,τι και αν κάνετε να περνάτε καλά, εδώ θα μείνουμε παρέα. Έχω τον Γιώργο τον Βλάχο που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα Τζόρτζ, συνονόματε, θα βρεθούμε Βόλο Λιάν συντόμως. Καλησπέρα στον Γιώργο από τον Βόλο. Έχουμε φύγει από τον Πειραιά, από τον Εξάλφο, έχουν πάει στο Βόλο, στο Γιώργο τον Βλάχο, και να μην συγχνάμε τον φίλο μας τον Αλέξανδρο, και ο φίλος μας Αλέξανδρος από Βόλο, έτσι, κοντογείτονας και κάπου σε άλλη ψημένη. Λοιπόν, οπότε καλησπέρα Αλέξανδρος, Γιώργος, συνονόματος, ο Δημήτρης ο Εξάλφος και η Μέρη εξαδέλφη μας ακούνε από Πειραιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ό,τι και αν κάνετε, μην το αλλάξετε. Απλά το ραδιοφωνάκι σας στο 96,1 που βγαίνει το Ράδιο Μαρκόνι από όλη τη Μαγνησία, σαφώς και το όμορφο νησί της Σκιάθου που εκπέμπουμε εμείς. Και ιντερνετικά, βέβαια, σαφώς για που φτάνει η χάρη μας, που είναι και πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Μην αλλάξει η συνήθειά σας στο ραδιόφωνο. Το καλό του ραδιοφώνου είναι αυτό, φίλοι και φίλοι, ότι δεν χρειάζεται να προσιλωνόμαστε και να έχουμε τα μάτια μας εκεί, αλλά μόνο τα αυτιά μας. Τα μάτια μας και η κουβέντα μας μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες, ο Γιώργος Κορδελάς είναι ήδη στην παρέα σας στο 96,1 live, ζωντανά. Ράδιο Μαρκόνι, Electric Sounds. Την προηγούμενη Παρασκευή ξεκινήσαμε με progressive ήχους, προοδευτικούς ήχους, εμείς θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι για σήμερα. Πολλά φιλιά.

Το βινίλιο ακόμα το βλέπουμε, φίλοι και φίλες, εδώ. Ήταν το δεύτερο μας τραγούδι για σήμερα, ζωντανά εδώ στο ράδιο Μαρκόνι και 96,1. Ξεκινήσαμε folk ήχους και έτσι θα πάμε στο πρώτο μας ημίωρο. Θυμόμαστε τραγούδια αγαπημένα από το παρελθόν, αν μη τι άλλο όλη αυτή η εκπομπή, αλλά σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξεκινήσαμε με Διαμάτια και Σκουριά, ξεκινήσαμε με το Diamonds and Rust. Είναι το 16ο άλμπουμ από την John Baez, το οποίο ουσιαστικά αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1975, διασκεύασε τραγούδια που γράφτηκαν και παίχτηκαν Bob Dylan, Steve Wonder, Allman Brothers Band, Jackson Brown, John Prine. Το Diamond and Rust είναι από τραγούδια που χαρακτήρισαν σε εκείνη την εποχή, στις δεκαετίες του 70, από την John Baez. Ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, φίλοι και φίλες, και η συνέχεια μας έφτασε στον σαν μεγάλο καλλιτέχνη, τουλάχιστον για μένα, ο Phil Ochs, γεννημένος 19 Δεκεμβρίου του 1940, το 76 δυστυχώς μας έφυγε. Θα μπορούσε να ζούσε ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Why not. Αμερικάνος τραγουδοποιός, τραγουδιστής διαμαρτυρίας, όπως το ήθελα και αυτός, ή όπως προτιμούσε, τοπικός τραγουδιστής, πολιτικός ακτιβιστής. Η σύνδεση τραγουδιών του Phil Ochs αντιμετώπισε συχνά πολιτικά ζητήματα. Έγραψε περίπου 200 τραγούδια τη δεκαετία του 60, μεταξύ 60 και 70. Κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ. Ο Ochs εμφανίστηκε σε πολλές πολιτικές εκδηλώσεις περιλαμβανομένου Δημοκρατικού Εθνικού Συνεδρίου του 68, μαζικές διαδηλώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Κινητοποίησης για τον τερματισμό του πολέμου του Βιετνάμ. Εδώ το βλέπουμε και στο πρώτο άλμπουμ που το είχαμε live εδώ. Και χαίρομαι που το έχω το άλμπουμ, το πήρα τελευταία στα χέρια μου, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1964. Δεν θα πω πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Θα πω ότι μετά από χρόνια παραγωγικής γραφής στη δεκαετία του 60, είχε μια ψυχική σταθερότητα. Ο Ochs μείωσε τη δεκαετία του 70, καθώς πάλευε με διπολική διαταραχή και αλκοολισμό. Πέθανε και αυτοκτόνησε 9 Απριλίου του 1976. Το άλμπουμ αυτό που είχαμε στα χέρια μας είναι το δεύτερο ουσιαστικά, γιατί συμμετείχε σε μία μπάντα πριν, okay. Αλλά ουσιαστικά οι ειδήσεις που είναι κατάλληλες να τραγουδηθούν, το All the News That Fit Sing, το πρώτο επίσημο άλμπουμ του Phil Ochs, γραφήθηκε το 1964. Εμείς ακούσαμε το One More Parade από αυτό το άλμπουμ, ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο μας με folk ήχους. Και έτσι θα πάμε, φίλοι και φίλες. Ζωντανά στα ραδιοφωνά σας είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Να πάμε έτσι χαμηλά, έτσι, τα πρώτα μας 30 λεπτά, να σιγοτραγουδήσουμε και με τι άλλο να ονειροπολίσουμε και να σκεφτούμε, διότι τα τραγούδια αυτά δεν ήταν μόνο ότι ακούμε μουσική, ονειροπολούμε, ταξιδεύουμε, αλλά και οι στίχοι πραγματικά ήταν τέλειοι. Buffy St. Mary, στο 1964 θα μείνουμε, φίλοι και φίλες, με το It's My Way.

Λοιπόν, τα βινίλια έρχονται και φεύγουν εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι, ζωντανά στους Electric Sounds. Και ακόμα που είμαστε, ακόμη είμαστε σε ελαφρά πίεση στην εργασία μας, αλλά λίγο πολύ μας ενδιαφέρει να δίνουμε εικόνα στο Facebook για αυτούς που βρισκόμαστε. Ας τα πάρουμε εξ αρχής τα πράγματα, φίλοι και φίλες, ότι να πούμε ότι ξεκινήσαμε με την Buffy St. Mary. Αυτή είναι η Αμερικανία τραγουδίστρια ως Beverly Jean Samaria, γεννημένη 41, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσική και κοινωνική ακτιβίστρια. Όταν μιλάμε για folk μουσική, και όταν ήδη έχουμε μεταδώσει folk μουσική, όλοι είναι ακτιβιστές αυτοί στην folk μουσική. Και μακάρι να είχαμε ακτιβιστές και να είχαμε και άλλους εδώ εν έτη 2026 να μπορούν να μιλάνε και να γράφουν μουσική για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά εμείς εδώ, καλά, δεν συζητώ για την Ελλάδα, εγώ θα σας συζητήσω μόνο παγκοσμίως. Εδώ συμβαίνουν τα όργια παγκοσμίως και δεν κουνιέται φίλο. Εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά, με το που έγινε κάτι, βγαίνουν στον δρόμο όλοι. Εδώ μας έχουν ανεβάσει τα πετρέλαια, μας έχουν κάνει το ένα, μας έχουν κάψει τα δάση, μας έχουν κάνει το άλλο. Οτιδήποτε αυτοί που είναι εδώ οι αρχηγοί. Και δεν κουνιέται φίλο. Και όταν βγαίνουμε για τον τάδε, ας πούμε, τη Χάρπαστο, βγαίνουν στους δρόμους και αυτοί είμαστε. Αυτοί πραγματικά είμαστε. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Απλά έτσι με επηρεάζει λίγο αυτή η folk μουσική, αυτή η αντιπολεμική μουσική, αυτή έτσι, αυτός ο ήχος. Λοιπόν, το 1944, όπως προείπα, ήταν το πρώτο άλμπουμ της Buffy St. Mary, το It's My Way, αλλάζοντας ίδια χρονολογία με τον Φιλόχ. Η Pelvic Floor Swing ήταν αυτή που το μόλις τώρα ακούσαμε, μια μπάντα από Αμερική επίσης, folk μπάντα, δημιουργήθηκε από τον μεγάλο Dom Rap, τον μεγάλο που τον πάω πάρα πολύ κιόλας, 1965. Και κυκλοφόρησαν αρκετά άλμπουμ, έτσι μεταξύ 66-71 ήταν γύρω στα 7 άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Pelvic Floor Swing. Το είδαμε live το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, το Balaclava, το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ από τους Pelvic Floor Swing, ψυχεδελικό folk, το 1968. Δεν θα πω περισσότερα, πάρα πολλά, εντάξει, οκ. Okay. Ξεκινήσαμε με την εισαγωγή, μ' άρεσε εισαγωγή και δεν έβαλα το ντρομπετίστα Τρουμπέτη Λαφέρνιν και το True Saint Carriage ήταν ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι, μια μικρή εισαγωγή με ντρομπετίστα τέλος πάντων που ακούσαμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που έχει μπει στην παρέα εδώ των Electric Sounds, τον Γιώργο Κορδελά εδώ σαφώς, είμαστε όλοι παρέα. 2-4-27-23-067, καλησπέρα και μουσικές επιλογές, ζωντανά θα είμαστε φίλοι και φίλες για τις υπόλοιπες ώρες της ζωής σας. Όσο αντέξω εγώ βασικά, και όσο αντέξεις και εσείς, γιατί δεν είναι μόνο εγώ που εργάζομαι, σαφώς εργαζόμαστε όλοι. Απλά έχουμε λίγο μεγαλύτερη πίστα στο νησί της Κιάδου. Okay, για λίγο ακόμη. Ξεκινήσαμε, επαναλαμβάνω, για όσους μπαίνουν στην παρέα μας, με folk ήχους και θα τελειώσουμε με αυτούς τους folk ήχους. Θα τελειώσουμε με... Τι είχα έτοιμο? Με Forest. Το Atom Chamblehood. Μιας που είδες φθινόπωρο. Ωραία μπάντα, το 70 ηχογράφησε από το Full Cycle.

Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές. Και όσοι είμαστε εδώ, φίλοι και φίλες, μην φοβάσαι, θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε γενιές. Θα προσπαθούμε να δίνουμε πάντα το ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όχι μόνο θέμα μουσικής, να μεγαλώνουν και να ξυπνάει η νεολαία που είναι κολλημένη με αυτά τα κινητά. Τα βλέπω, δεν το λέω, το λέω εκ πείρας, λέω, θα πω ότι βλέπω ότι η σημερινή νεολαία. Είμαι καθοδόν με το αμάξι, τέλος πάντων την εργασία μου κτλ. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να είναι το αμάξι από πίσω και να μην το κινητό και να προχωράει και να μην έχει πάρει χαμπάρτι από πίσω ότι υπάρχουν αμάξια. Δηλαδή, τέτοια αποχάβνωση που μας έχουν δώσει είναι απίστευτη. Δεν ξέρω τι να πω. Οπότε, όσο μπορώ να ξυπνάω τα μυαλά, η μουσική αυτή εξετάζει το μυαλό έτσι κι αλλιώς, αλλά σύγκριση αυτά που λέω εγώ, ας πούμε, όσο μπορούν. Και όση νεολαία υπάρχει, αν και νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό ποσοστό νεολαίας, σαφώς, αλλά θα ήθελα να έχουμε περισσότερο νεολαία. Τουλάχιστον θέλω να πω ότι ένα έτσι τα τελευταία μας πάρτι που κάναμε στο Βόλο, πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά και είχε και πολύ νεολαία. Είναι, αλλά είναι μικρό, πραγματικά μικρό το ποσοστό. Τέλος πάντων, δεν θα πω περισσότερο για αυτό το θέμα, αλλά όσο μπορώ, πραγματικά θα βοηθάω. Τα ακούσατε και αυτό ότι. Κατά πόσο αληθεύει. Θα αληθεύει έτσι κι αλλιώς. Θα βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν καμιά 20ετία, ας πούμε, ότι είχαν βάλει έτσι στο χέρι. Πώς το πω, είχαν βάλει στο χέρι, ας πούμε, τα. Να το πω. Πώς θα το πω, δεν μου έρχεται στο μυαλό έτσι και είναι. Και. Βλέπω, διάβασα στην Δανία, έχουν βάλει στο χέρι το τρυπάκι, αυτό το λες πάνω, το τρυπάκι έτσι απλά. Και πλέον οι συναλλαγές είναι από το χέρι. Υπήρχε μια ωραία ταινία που είχα δει πριν αρκετά χρόνια, που στο χέρι δεν υπήρχαν λεφτά τότε, που αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή. Και απλά όταν δουλεύες, σου δίνει ένα περιθώριο ζωής παραπάνω. Δηλαδή είναι απίστευτο, αυτό συμβαίνει ρε παιδιά, αν μη τι άλλο και τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό, βοηθήστε με κι εσείς, αλλά μου αρέσει να τα λέω μερικά πράγματα. Αν είναι να έχουμε βάλει τσιπάκι τώρα στο χέρι και να πληρώνουμε εκεί που πάμε και το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε, έτσι. Τι να πω, ρε. Τι να πω, λοιπόν. Τι χάτι μπορεί να ακούσω, το ξέχασα. Λοιπόν, έχω new songs, λοιπόν. Τουλάχιστον δύο για την ώρα, θα ακούσουμε δύο καινούργια τραγούδια. Έχω έτοιμο Roger Taylor. Ο Ρότζερ Τέλερ σας φαίνεται κάπως, ακούγεται κάπως. Ο 1949 γεννημένος, Άγγλος μουσικός, παραγωγός δίσκων, απέξε φήμη ως δράμερ από το συγκρότημα του Queen. Α, εντάξει, μέχρι Queen το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, η βία παρανοϊκή σε ένα όμορφο κόσμο, το The Violence Insane in a Beautiful World, το 7ο στούντιο άλμπουμ του Ρότζερ Τέλερ, τον δράμερ του Queen, κυκλοφόρησε 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και σας μιλάω πραγματικά για ένα ωραίο άλμπουμ και όχι μόνο ωραίο μουσικά άλμπουμ, ένα ωραίο άλμπουμ και στιχουργικά, γιατί από εδώ και πέρα μας ενδιαφέρει να ακούμε και τους στίχους. Και μόνο ο τίτλος του άλμπουμ, η βία παρανοϊκή σε έναν όμορφο κόσμο, έτσι και τα λοιπά, και τελικά κάπως μας άρχεται. Λοιπόν, είδε στο Facebook, έχουμε μεταδώσει σήμερα ή χθες, τέλος πάντων, το κάνει ένα τραγούδι από τον Roger Taylor. Το Great Big Beautiful World έχω έτοιμο, το οποίο κάπου εκεί ήταν και η νεανική χοροδία του Λονδίνου και τα λοιπά. Έχω έτοιμο να το ακούσουμε. Όπως δεν θέλω να πω κάτι άλλο και να σύνδεσω κάτι άλλο, έχω καπάκι. Τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε επίσης 18 Σεπτεμβρίου τώρα του 2026. Από τους Echo and the Bunnymen. Μια δισκογραφική δουλειά πραγματικά, εμένα που άκουσα τώρα με τον Echo and the Bunnymen, δεν μου χάλεσε τίποτα και θυμάμαι τους Echo and the Bunnymen της δεκαετίας του 80, όπως θυμόμαστε. Take Me My Hand, το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Echo and the Bunnymen,
το Apple, ο Forest Hack, το μήλο για τον Ισάκ και τα λοιπά. Ωραίο λογοπαίχνιο. Apple from Ισάκ. Το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τους Echo and the Bunnymen μετά από αρκετά χρόνια. Παρά το που Echo and the Bunnymen παρέμεναν ενεργείς στο συναυλιακό χώρο, όπως βέβαια και πολλές μπάντες ήταν ενεργείς στο συναυλιακό χώρο, δεν είχαν βγάλει κάποια άλμπουμ. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα άλμπουμ που μας γυρίζει πίσω αρκετά χρόνια. Οπότε ξεκινάμε. Roger Taylor, The Great Big Beautiful World. Echo the Bunnymen, Take by my Hand. Δύο τραγούδια τώρα. Σας αφήνω, δεν θα πω κάτι άλλο. Σας ζάλισα. Oh. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. 2-4-27-0-23-0-67. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Δύο και νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στους Electric Sounds.

Τελευταία εξωτερική δουλειά από τον Roger Taylor. Βάλεις Stand the Beautiful World 2026, κυκλοφόρησε 18 Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες πριν, έτσι. A Great Big Beautiful World.

Πιστεύω ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες πλέον, αυτοί οι παλιοί μουσικοί, πραγματικά έχουν φύγει πλέον από τους ήχους που έχουν που όλα χρόνια συνταξιδεύουν τους ήχους αυτούς και έχουν φύγει σε πραγματικά διαφορετικούς ήχους και πειραματίζονται με διάφορους πραγματικούς ήχους. Και αυτό βγαίνει έξω πάρα πάρα πολύ καλό, στιχουργικά και μουσικά, έτσι. Τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες που, που είναι από τη δεκαετία του το 70, αν θέλετε να σας πω, και μέχρι τώρα ακόμα παρόχνουν μουσική. Δεν είναι γεγονός μεγάλο ότι αυτοί οι καλλιτέχνες πλέον το μυαλό τους έχει φύγει και έχει πάει αλλού, ας πούμε, και ταξιδεύουν αλλού. Ένας απλός μουσικός παραγωγός είμαι εγώ, που ασχολούμαι με τη μουσική χρόνια. Δεν είμαι μουσικός, αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και φεύγει και μένει το μυαλό μου και θυμάμαι και μεταδίδω διάφορες μουσικές. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να φύγει το μυαλό μας και να ταξιδέψει με τους ήχους. Φανταστείτε αυτοί οι μουσικές που, αυτή η μουσική που πραγματικά κάνουν μεγάλο μεγάλο έργο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Roger Taylor, συγχαρητήρια στους Echo The Bunnymen. Καλησπέρα, Χρήστο, είπα καλησπέρα, Χρήστο. Δεν θυμούμε. Έχουμε και το φίλο μας τον Χρήστο στην παρέα μας εδώ και ώρα. Τον φοβερό αυτό το παιδί που εργάστε, φαντάζομαι, ακόμη εκεί στον Βόλο. Και παράλληλα, όταν εργάστε, έχει τέρμα το ραδιόφωνο του συντάξιου μάνα του Ράδιο Μαρκόνι και μας ακούνει όλος ο Βόλος, διότι εργάζεται κάπου. Δεν θα το πω, αλλά όταν μπαίνει ο κόσμος μέσα και μας ακούει. Λοιπόν, Χρήστο, καλησπέρα. Εντάξει, με έχεις συνεπάρει ο ήχος, έχω φύγει εντελώς κι εγώ, να ξέρεις. Άλλωστε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

Σεπτεμβρίου το άλμπουμ αυτό. Για τον φίλο μου τον Χρήστο που είναι στην παρέα μας. Echo the Bunnymen, new song.

Ένα ακόμη άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου. Τι έγινε, παιδιά, 18 Σεπτεμβρίου. Ακούσαμε τρία άλμπουμ τώρα από Σαπτάλ, ας πούμε. Εντάξει, με ένα διάστημα, ένα κενό που πήγαμε έτσι δεκαετία του 80. Θυμηθήκαμε ο Βραχάζα. Ο Βραχάζα, λέω πρώτα, μετά στις Ροχμέρσι, αν γίνει μπαντάρα. Το Temple of Love, οκ. Okay. Αλλά την προηγούμενη Παρασκευή βγήκαν τρία άλμπουμ, αλλά εμείς είχαμε ραδιόφωνο. Τα μεταδούμε αυτή την Παρασκευή. Πιστεύω ότι είμαστε από τους πρωτοπόρους και πάλι. Λοιπόν, Everybody Got a Blind ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά, των Anthrax. Τώρα, αν πείτε για την μπάντα αυτή, με την μπάντα αυτή έχω μεγαλώσει. Και αν μη τι άλλο, έτσι πραγματικά είναι με τις αγαπημένες μου μπάντες οι Anthrax, όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο ήχος αυτός πραγματικά που άκουσα τώρα την έτη 2026 θεωρώ ότι είναι πραγματικά ταιριαστός και καλά κάνανε αυτοί οι ωραίοι παίχτες που τους γουστάρω πολύ, ότι κυκλοφόρησε μετά από 10 χρόνια άλμπουμ, έτσι. Είχα μια δεκαετία να κυκλοφορήσω ένα άλμπουμ. Το For All Kings το 16, αν δεν κάνω λάθος, κάπου και είναι το 16 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και το αυτό κυκλοφόρησε το 2026. Το The Corsum Persifio, 12ο άλμπουμ από τους Αμερικάνους, τους Anthrax. Είμαι χαρούμενος, το δώσαμε και στο Facebook το άλμπουμ αυτό. Το τραγούδι αυτό δώσαμε και στο Facebook. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα ωραία καινούργια άλμπουμ εν έτη 2026. Ο Τζο Μπελαντόνα στα καλύτερά του, Σκοτ Ιαν στην κιθάρα, ο Τζον Ντόνα στην κιθάρα, ο Φρανκ Μπέλο μπάσο, η κλασική έτσι μπάντα των Anthrax, Charles Bennett στα drums. Λοιπόν, τους θυμηθήκαμε και πραγματικά δεν το πιστεύω ότι εγώ θα μετέδιδα κάποια στιγμή έτσι καινούργιο τραγούδι από Anthrax. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά, ωραίο. Μας ανέβασε, ανεβήκαμε κι άλλο και το επόμενο τραγούδι για το φίλο μου τον Χρήστο. Μουσική, επιλογή. Από Helmet. Biscuit from Swim. Για το φίλο μου τον Χρήστο που εργάζεται. Καλή συνέχεια, αγαπητέ μου.

πόσο μικρός πραγματικά είναι ο κόσμος, πόσο ωραία περνάμε εδώ πέρα. Και εδώ λέω ότι έχω το φίλο με τον Χρήστο και καπάκι Sky Meet ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος ο Βλάχος, και μου λέει, ξέρεις, δουλεύουμε πριν 2 χρόνια εκεί πέρα. Και με τον Γιώργο τον Βλάχο έχουμε βρεθεί τώρα, βρεθήκαμε. Θα βρεθούμε από κοντά στο Βόλιο σαφώς. Αλλά βρισκόμαστε τελευταίες έτσι το καλοκαίρι αυτό και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καμία σχέση, δεν ξέρω ότι δούλευε πριν 2 χρόνια ο Γιώργος ο Βλάχος. Οπότε μου λέει, βάλε ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Χρήστο που δουλεύει στα ΚΤΕΛ του Βόλου και δουλεύαμε μαζί και θα με θυμηθεί. Οπότε enjoy, φίλοι μου Χρήστο, Γιώργος ο Βλάχος στην παρέα μας με... για τον φίλο μας τον Χρήστο. Yeah.

Όταν λέω ότι ο κόσμος είναι μικρός, όχι εγώ, όλος ο κόσμος, λέει ότι είμαστε μικρός ο κόσμος και βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Πώς βρεθήκαμε, πώς συναντηθήκαμε και πώς είχαμε κοινές παρέες όλοι εδώ πέρα που βρισκόμαστε και πάλι σήμερα ραδιοφωνικά στο 96,1 στο Ράδιο Μαρκόνι. Και πώς θα περνάμε καλά έτσι εδώ τις παρασκευές μας. Σιγοτραγουδάμε, αναπολούμε και σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο χειμώνας δεν έρχεται, απλά έτσι το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο μας έχει λείψει. Το φθινόπωρο που ζούσαμε, το φθινόπωρο αυτό που τουλάχιστον. Τουλάχιστον εγώ θα έλεγα το φθινόπωρο που μεγαλώσαμε, τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά. Η γενιά των. Ναι, εντάξει, η γενιά των 80s, εγώ θα έλεγα, των 70s, ίσως, αν όπως το θέτει ο καθένας. Οι αλλαγές που έχουν περάσει, αυτά που έχουν συμβεί γύρω μας. Και αν μη τι άλλο τα περνάμε καλά, αν μη τι άλλο μαριζευόμαστε εδώ πέρα στο Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1 και τα λέμε. Και θέλω να τα λέμε και με πιο νέο κόσμο, ώστε να μαθαίνει και να καταλαβαίνει αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ποιος μπορεί να καταλάβει βέβαια τι συμβαίνει γύρω μας. Από την νεολαία που την έχουν δώσει ένα κινητό στο χέρι και με αυτό βιοπορίζεται και με αυτό δουλεύει. Σε ένα κινητό έχει βάλει όλη τη ζωή του μέσα. Από την κάρτα του, τα λεφτά του, την υγεία του και όλα μέσα. Και όταν κάποια στιγμή ο έκαστος αρχηγός του κράτους της Ζιμπάμπου, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, είμαι μουσικός παραγωγός, δεν κάνει το παιδάκι αυτό αυτά που θέλει ο αρχηγός, θα τον μπλοκάρει και το τηλέφωνο και την κάρτα του και όλα του και θα μπορεί να πάει ούτε στο περίπτωρο να αγοράσει τσιγάρα. Για τον φίλο μου τον Αλέξη που είναι στην παρέα μας από τον Βόλο. Audio Sonic Love Affair, Dubrovnik, μουσική επιλογή για τον Αλέξανδρο. Και ο νόνο ήταν.

Ο μόνος τρόπος να βρείτε ζωντανά στην παρέα μας είναι στο τηλέφωνο μας, το 2427-0-23067. Εδώ στη Σιάθο ζωντανά είναι ο Γιώργος Κουρδελάς. Εδώ και 5 χρόνια πάμε για έκτη σεζόν. Θα σας πω και πότε ακριβώς, δεν θυμάμαι. Κάπου τον Νοέμβριο θα κλείσουμε 5 χρόνια και θα πάμε για τον έκτο χρόνο. Συγγνώμη, εδώ ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι. Ξεκινήσαμε από το πουθενά, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ανασυγχωρήσαμε εδώ σιγά σιγά τους ήχους μας, τα στούντιά μας, με τη βοήθεια πάνω απ' όλα του Ράδιο Μαρκόνι, και έχουμε φτάσει σε υψηλά επίπεδα πλέον, στα οποία μπορούμε να μιλάμε και να κάνουμε πλέον ένα ραδιόφωνο όπως πρέπει. Λοιπόν, πάνω απ' όλα με την βοήθεια τη δικιά σας, με τη συμπαράσταση δικιά σας, γιατί σαφώς η παρέα πραγματικά είναι μεγάλη εδώ που βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή. Και αν μη τι άλλο, έτσι, και την τρέλα που κουβαλάω και εγώ από θέμα μουσικής. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι, ότι okay, αυτό που κάνω το κάνω πραγματικά πρώτα απ' όλα για μένα. Μου αρέσει αυτό που κάνω, το κάνω χρόνια, και ίσως αυτό αντανακλά και έξω στον υπόλοιπο κόσμο, ότι αυτά που λέμε, αυτά που ακούμε είναι πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και χαιρούμε πάρα πολύ πολλές φορές που συναντιόμαστε εδώ τις Παρασκευές και σιγοτραγουδάμε, γιατί πιστεύω σιγοτραγουδάμε και πιστεύω ότι μας αρέσει αυτό που ζούμε εδώ τις Παρασκευές. Τι το πιο απλό πράγμα, το ότι σταματάμε τη ζωή μας, σταματάμε την καθημερινότητά μας και απολαμβάνουμε μουσική. Κλείνουμε τα κινητά μας, κλείνουμε τα τηλεόρασή μας, κλείνουμε τα πάντα και καθυλωνόμαστε εδώ έτσι μία ώρα, δύο ώρες εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελά, παρέα με τη μουσική του Ράδιο Μαρκόνι, παρέα με τους Electric Sounds, και σιγοτραγουδάμε. Ζητάμε τραγούδια και ταξιδεύουμε παρέα με αυτά. Αφήνουμε πίσω μας τους Nirvana, θυμηθήκαμε το Lithium. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Τι, από το Nevermind, έτσι, το 91. Και εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω να χαμηλώνω τόνους, φίλοι και φίλες. Θα ονειροπολίσουμε από εδώ και πέρα. Θα ταξιδέψουμε κι άλλο από εδώ και πέρα. Άλλωστε για μένα ο χρόνος είναι χρήμα πλέον. Δεν μπορώ να το σπαταλήσω άλλο. Και αν μη τι άλλο, εγώ θα σας πω ότι κοντά είναι 9:32. Θα πάμε μία ώρα ακόμη μέχρι 10:30. Αυτό μπορώ να κάνω για σήμερα και την ερχόμενη Παρασκευή ίσως λίγο καλύτερα. Και την μεθυμπόμενη Παρασκευή σαφώς ακόμη καλύτερα. Να ξενυχτήσουμε και άλλο παρέα, φίλοι και φίλες. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που βρίσκεται και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα εδώ που μαζευόμαστε κάθε Παρασκευή. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, ό,τι θέλετε στο 2427-0-23067 για καλησπέρα και μουσικές επιλογές σαφώς. Όπως τα μηνύματά σας, για όσους είμαστε φίλοι και φίλες στο Facebook, δεν έχουμε κάτι άλλο στην πρώτη φάση, αλλά αργότερα θα πούμε, θα δώσουμε και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Για το φίλο μου τον Αλέξανδρο από το Βόλιο, το επόμενο τραγούδι που έρχεται. You and me some kind of love. Chris Isaac. Τα σάρωσε όλες το λικαβιτό έτσι φέτος, από ό,τι έπαθα.

Ωραίος, ωραίος ο καπηλάς ο Chris Isaac. Και το φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Βόλο που επέλεξε να ακούσει κάτι από Chris Isaac. Εγώ το ακούσα αρκετά χρόνια αυτό το τραγούδι, το You and Me Some Kind of Love. Είπα να χαλαρώσω, αλλά δεν θα χαλαρώσω, διότι έλαβα άμεση τηλεφωνική κλίση εδώ από τον πλέον έτσι συνάδελφο και από τα καλά παιδιά που ήρθαν στην παράταξη εδώ κάτω στη Σκιάθο, το φίλο μου τον Άλκη. Ένα από τα καλά παιδιά που πραγματικά από την πρώτη ματιά που είδα είναι συμπαθέστατος και πάρα πολύ καλό παιδί. Αν μη τι άλλο, μπήκε σε μια δύσκολη δουλειά και ανταπεξέλθε μια χαρά. Λοιπόν, Άλκη, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Φαντάζομαι τώρα είσαι πιο χαλαράκι κάπου στην πιάτσα, δεν πιστεύω να είσαι και στο τρέξιμο. Φαντάζομαι ότι όλοι σιγά σιγά χαλαρώνουμε εκεί. Οπότε για αυτόν τον Άλκη θα κάνω μια έτσι μικρή παρένθεση. 1983, το Peace of Mind, τον Iron Maiden, το Revelation. Για τον Άλκη που είναι στην παρέα μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα έχω βάλει στόχο έτσι να ταξιδέψουμε στη δεκαετία τη δικιά μας, τη δεκαετία που μεγαλώσαμε και ζήσαμε, έτσι. Δεκαετία 80-90, και ίσως τραγούδια αυτά μας είναι τόσο σημαντικά και τόσο όμορφα ώστε να μας ταξιδεύουν πάρα πάρα πολύ μακριά. Το Walking of the Age. Εγώ θυμάμαι το άλμπουμ αυτό των Scorpions, το Soft Jam Amusement, το 1988, σαν τώρα. Θα μου πείτε, το 1988, πόσο είναι, δεν είμαι, 14 χρονών, okay. Το θυμάμαι ότι κυκλοφόρησε και ήταν από τα, θα έλεγα, από τα τελευταία σημαντικά άλμπουμ για μένα, το Scorpions. Το Walking of the Edge το ξεχώρισα, όπως και το Believe in Love, έτσι. Κάποια θα θυμηθώ και άλλα τώρα, έτσι, πολλά πολλά χρόνια περάσω. Σημαντικά τραγούδια και πιστεύω ότι έχουν σημαδέψει έτσι γενιές. Όπως το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται, σας έρχεται μάλλον, εγώ το ξέρω τι θα ακούσουμε, και είναι και ήδη έτοιμο. Στο 1975 το Temple of the King, από το πρώτο ντεμπούτ άλμπουμ του Ritchie Blackmore, Rainbow, έτσι, από τους Rainbow. Κάπου εκεί που όλη η ιστορία της μουσικής έχει αλλάξει. Με ένα όμορφο και ωραίο παραμύθι, έτσι, το Temple of the King.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλοι, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνιου 96,1. Η ώρα κοντεύει 10, έχουμε κλείσει ένα 2 ώρο. Θα μου πείτε, το 2 ώρο για μας είναι το λιγότερο που να κάνουμε. Αλλά με τι άλλο, όσο υπάρχει καλοκαίρι και όσο υπάρχει δουλειά στο νησί της Κιάθου, δεν μπορούμε να με γρηγορήσουμε και να πάμε πάρα πολύ έτσι, να εντώσουμε την κουμπή μας όπως την κάνουμε το χειμώνα. Χαίρομαι που έχουμε στην παρέα μας την αγαπημένη μου και παλιά συμμαθήρα τη Φωτεινή που είναι στην παρέα μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Φωτεινούλα. Είναι από τα καλά παιδιά, τα οποία ύστερα από χρόνια τα ξαναβρεθήκαμε στο Βόλο και πραγματικά είναι, είσαι όπως είσαι, είμαστε όπως είμαστε, πραγματικά έτσι η δικιά μας γενιά. Λοιπόν, η Φωτεινή επέλεξε το The Next Song, το επόμενο τραγούδι που έρχεται από τους Sticks. Το Crystal Ball. Το Crystal Ball είναι το 6ο στοντιακό άλμπουμ των Sticks, από τους Αμερικάνους αυτούς, που κυκλοφόρησε το 1976.

Σηματοδοτήθηκε δισκογραφικά τον ντεμπούτο αυτό, τον ντεμπούτο του κιθαρίστα του Τόμου Σόου. Τώρα το Τόμου Σόου ουσιαστικά έχει μπει και στο τραγούδι αυτό. Το μόνο τραγούδι και δεύτερο σύγκλι που κυκλοφόρησε, το Crystal Ball των Sticks, γράφτηκε από τον κιθαρίστα Τόμου Σόου. Εδώ σας θέλω ότι ουσιαστικά ο Τόμου Σόου με τον μπήκε στην πάντα ηχογράφησε το The Crystal Ball. Μια ζωντανή έκδοση το 1979 συμπεριλήφθηκε στο στάνο της ταινίας Ρόντγκι το 80. Για δεν θα μακρηγορήσω, θα πω κάτι άλλο. Να ακούσουμε τραγούδι που επέλεξε η παλιά μου συμμαθήτρια, έτσι μ' άρεσε να λέω, η παλιά μου συμμαθήτρια Φωτεινή, που μεγαλώσαμε έτσι αρκετά χρόνια πριν. Crystal Ball από Sticks 1976. Να είσαι καλά που στην παρέα μας Φωτεινή, χαίρομαι πάντα όταν σε ακούω. Να περνάς καλά.

Αλήθεια είναι ότι να λέω εγώ τα αυτονόητα, αλλά ίσως εγώ θέλω να, έτσι, να επεμβαίνω σε μερικά ακούσματα. Για πολλούς και πολλές τραγούδια αυτό είναι γνωστό, το τον Wasp. Στο 1984 το ομότιτλο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ, το Sleeping in the Fire. Αλλά επειδή θέλω, έτσι, για κάποιους φίλους και φίλες που είναι στην παρέα μας και τώρα, και θέλω, έτσι, να έχω και πιο νέους φίλους και φίλες που θέλουν να ακούσουν τη μουσική αυτή και θέλουν να τη μεγαλώσουν τη μουσική αυτή, και μη τι άλλο, εγώ σαφώς προμοτάρω ότι μουσική που μεγαλώνει γενιές, και έτσι θέλω να το κάνουμε, να μεγαλώνει γενιές, όσο μπορούμε να βοηθάμε την νεολαία να ξυπνήσει, να φύγει από αυτά τα κινητά που έχουν στα χέρια του και να ανοίξει ραδιόφωνο. Αν μη τι άλλο, αν δεν θέλει να ανοίξει ραδιόφωνο, να ανοίξει το κινητό, τέλος πάντων, και να βάλει εδώ στο ράδιο Μαρκόνι, στο Βολιωτάκι, έχουμε 5-6 έτσι ωραία site, τα οποία μπορεί να βρεθούν παρέα και να ακούσουν μουσική. Ίσως αυτό το πιο ακίνδυνο και το πιο ωραίο, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο. Για την ώρα, ακόμη και για σήμερα, έχουμε το 24-27-023-067 το τηλέφωνο για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Η ώρα έχει πάει 10 και 10 και εγώ είμαστε εδώ. Ναι, εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε λίγο το χρόνο μας στις εκπομπές. Ταξίδεψα, ταξιδεύω και εγώ με εσάς, φίλοι και φίλες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ ταξιδεύω. Και αν μη τι άλλο, για την ώρα επιλέγω εγώ τραγούδια. Αν και θέλω να επιλέγετε κι εσείς, η αλήθεια είναι, πραγματικά. Αλλά εγώ τώρα έχουμε σε μια φάση άλλη, η οποία θυμάμαι και απολαμβάνω ωραία ακούσματα. Από τους Wasp στο Νόζι. Εκεί στο 1986, κοντά σημα, ίδια εποχή. Το Killer of Giants. Από το Ultimate Sin. Για όλους και για όλους εσάς, παιδάκια μου, που είστε στην παρέα σας. Στην παρέα μας. Το ίδιο είναι.

και από το 1986, φίλοι και φίλες, χαμηλώνουμε σιγά σιγά, χαμηλώνουμε και άλλους τόνους μας. Ακόμα εργάσαι ρε ταλέπορε και εσύ φίλοι μου Χρήστο, ακόμα εργάσαι, δώσε έτσι γκαζιές καλές εκεί πέρα και γκαζιές, όχι γκαζιές στο γκάζι, γκαζιές στο ραδιόφωνο του Ράδιο Μαρκόνη στην 6,1. Και εδώ συντονίσου και δώσε να ακούγει ο κόσμος εκεί του Βόλου. Θα σκάσουμε μύτη και θα κάνουμε ένα ωραίο παρτάκι κάποια στιγμή στο Βόλο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρεθούμε με τους φίλους και τους φίλους εκεί πέρα. Λοιπόν, από το 1986 στο 2004, Ομπέρτα Βίβα Εμπίνες, 2004 από Κατατόνια. Για το φίλο μου το Χρήστο που είναι στην παρέα μας, η μουσική επιλογή αυτή την επέλεξε ο Χρήστος.

Λοιπόν, το Μερτά από του Κατατόνια. Αυτό το τραγούδι μόλι τώρα ακούσαμε για τον φίλο μα τον Χρήστο που το επέλεξε. Είπα ταλέπορο. Όλοι ταλέπορο είμαστε, παιδιά, για να μην τι άλλο, άμα το σκεφτούμε για αλλιώ. Γιατί δουλεύουμε, όλοι δουλεύουμε για το ελληνικό κράτο, το οποίο δεν έχει παρά μόνο να μα τα παίρνει, ρε παιδιά. Αν μη τι άλλο. Οκ, okay. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα παιδάκια που ασχολούνται γύρω-γύρω με την κάθε τι κυβέρνηση, τέλος πάντων. Αλλά τι να πω, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο. Κάτι ήθελα να πω κι άλλο. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Αυτό μου πείραξε πάρα πολύ. Θα πείτε το πληρώνω κάθε χρόνο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι γιατί πληρώνω μια φορά το χρόνο, τον Αύγουστο. Πληρώνουμε και 20 ευρώ για κατασκηνώσεις. Ωραία, παιδιά, υπάρχουν κατασκηνώσεις σε σημερινή εποχή. Κάποτε, εγώ θυμάμαι, δεκαετία του 80, πιτσιρικάς, κάποτε υπήρχαν κατασκηνώσεις που ήταν free, ήταν ελεύθερες για τα παιδάκια τώρα που θέλουν να πάνε πορταριά, μακρινίτσα. Υπήρχαν τότε οι σωστές κατασκηνώσεις. Τώρα πληρώνουμε, πληρώνουμε 20 ευρώ, χωρίς να ξέρουμε τι πληρώνουμε, γιατί είναι υπέρ κατασκηνώσεων. Τα οποία αυτά τα λεφτά πάνε, πού πάνε, για πέστε μου, βοηθήστε μου που πάνε τα λεφτά αυτά, βοηθήστε μου. Όχι για κατασκηνώσεις πάντως. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Αλέξανδρο από το Βόλο, τραγούδι που επέλεξε. Το Dream, να τσας ονειρευτούμε λίγο. Ιβ Μάστιν, μέγας κιθαρίστας.

Αλήθεια, δεν κόβω τραγούδια έτσι κι αλλιώς, αλλά κάπως φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος, φίλοι και φίλες, για σήμερα. Εγώ θα ανακοινώσω, θα μεταδώσουμε δύο τραγούδια ακόμη, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και σήμερα μια χαρά τα είπαμε, μια χαρά σε εγώ τραγουδήσαμε, μια χαρά ακούσαμε ωραία τραγούδια. Ανώ ραδιοφωνικό ραντεβού και την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι. Δεν λέω καλή νύχτα ακόμη, δύο τραγουδιά θα τα μεταδώσουμε ακόμη. Αλλά δεν μπορώ να πάω περισσότερο, διότι αύριο θα φάμε ξύλο. Ακόμα το νησί της Σκιάθο έχει υποχρεώσει, έχει κόσμο. Αν και αν μη τι άλλο, εδώ οι άρχοντες το έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Try me, έτσι, προσπαθούν και αυτοί, try me. Προσπαθούν, αλλά προσπαθούν για το όφελος το δικός τους και την δικιά τους τσέπη. Έτσι είναι η Ελλάδα, έτσι είναι ο κόσμος, τι να κάνουμε. Ο καθένας βγαίνει και κάνει αξιώματα για να τα οικονομήσει για κανένα λόγο. Αυτή είναι αλήθεια.

από το Σκουίνι και το Who Wants to Live Forever το 86, 11 χρόνια μετά στο 1900, κάπου εκεί ήμασταν, ναι, του Too Late for Love, το Try Me το 77, συγγνώμη, 11 χρόνια πριν, καλά είπα εγώ με τους UFO, το Lights Out το άλμπουμ αυτό, το Too Late for Love το έχω για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ κύριε Απότρον στο φίλο μου τον Χρήστο που μιλάμε ακόμη εδώ στα μηνύματα, ότι η εκπομπή δεν είναι μόνο δικιά μου, είναι δικιά μας. Η εκπομπή που κάνουμε είναι δικιά μας, ολονών μας. Η εκπομπή αυτή είναι τόσο καλή, οφείλεται όχι μόνο σε μένα, αλλά οφείλεται και σε εσάς. Οφείλεται και σε σένα, Χρήστο, οφείλεται και στους φίλους και στις φίλες που βρισκόμαστε εδώ κάθε Παρασκευή. Αυτό έχω να πω. Η δημιουργία της εκπομπής δεν είναι μόνο από μένα. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω τις λίγες γνώσεις που έχω πάνω στη μουσική, που θεωρώ ότι είναι λίγες μπροστά σε κάποιους άλλους, και να έχω το χώρο αυτό ώστε να μεταδώσω και να πω και 5 πράγματα περισσότερο, όσο μου επιτρέπετε, και όσα μπορώ να θίξω, και όσο μπορεί να καταλάβει αυτός που να ακούσει το ραδιόφωνο αυτό, την εκπομπή αυτή. Πραγματικά, πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την παρέα που ήταν και σήμερα εδώ στο ράδιο Μαρκόνι 96,1. Στο φίλο μου τον Χρήστο, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τον Βόλο, τα δύο παιδιά από τον Βόλο. Σαφώς τη Φωτεινή, την παλαιά μου συμμαθήτρια από τον Βόλο, που σίγουρα είναι στην παρέα μας. Στο φίλο μου τον Άλκη εδώ από την Σκιάθο, που ακόμη παλεύει κι αυτός και εργάζεται. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, φίλο μου Άλκη. Δεν θα τα πούμε το πρωί, σίγουρα δεν πρόκειται να σκάσουμε ήδη τόσο πρωί ώστε να βρεθούμε, αλλά χαίρομαι πάντα που στην παρέα μας και ρώτησα από τα καλά παιδιά που κατεβήκαν εδώ στο νησί της Σκιάθου. Στον εξάδελφό μου τον Δημήτρη Βογιατζάκη, στην Μέρη, από εκεί από Πειραιά που μας ακούνε. Και όσοι φίλοι και φίλοι ακόμα στην παρέα μας μέχρι το τέλος. Ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Και μια μεγάλη καλή νύχτα θέλω να δώσω σε όλους και όλες εσάς. Η ερχόμενη Παρασκευή θα σημάνει και την νέα, το νέο μήνα, διότι 5η, 1η, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οπότε μιλάμε για έναν καινούργιο μήνα την ερχόμενη Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες εσάς, ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια από το ράδιο Μαρκόνι. Εγώ σας συνιστώ να μείνετε. Όταν κλείσει η εκπομπή αυτή, οι μουσικές θα είναι εξίσου υπέροχες. Και ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή 8 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, πολλά φιλιά.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.